0: μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
2: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
3: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τα ραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
2: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
4: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

πόνο. Του πόνου ο πόνος τον πονή πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: Κρήτη FM.
1: Στον Κρήτη FM είναι 4.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

ψευχές που κάνει θα ξεχάσει. Οπα που κάνει θα ξεχάσει.

0: βράβο να φτιάξει τα στήθια. Ουράκι μου, βράβο να φτιάξει τα στήθια.
1: Η ώρα στον 3DFM είναι 5.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Κρήτη FM.
5: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666-666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 2-10-66-66-666. Inalumin.
8: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
9: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
10: 6974-760-708.
9: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
11: Ήγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
8: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
12: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
13: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
14: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: καθαρός πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένς. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
3: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
4: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
5: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
7: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Αντριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
8: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: πόλη της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666-666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
9: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
10: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
11: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
12: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Greedy FM.
1: Δες την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος. Και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους. Και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
2: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουν αδελφέ μου από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
1: Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια πολύτιμη χειρονομία καλής θέλησης, φροντίδας και αγάπης προς τον συνάνθρωπό μας. Η ANEC Lines, μέλος της Attica Group, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Χανίων, Άγιος Ιωάννης, και τη Μονάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, σας περιμένουν να δώσετε αίμα και να χαρίσετε ελπίδα. Την 5η 28 Μαΐου, από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στη Λεωφόρο Καραμαλή 148. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί δειγματοληψία για δωρεά μυελού των οστών. Πλέουμε μαζί. Ταξιδεύουμε τη ζωή.
2: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
3: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
2: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
3: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
2: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
3: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
2: Tony Strom.
3: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
2: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
3: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
4: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
5: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
4: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
6: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
4: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
5: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
4: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
7: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
4: Παραδοσιακά προϊόντα ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
8: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Ούλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
9: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
10: 6974-760-708.
9: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
11: Ίδια το στέκι του Καπρί βρίσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά ολοχρονής του χρόνου.
8: Φιλικά Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
12: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
13: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
12: 6666 666.
13: Σίτες.
12: Ρολά.
13: Γκαραζόπορτες 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
12: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
13: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
12: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
10: Την Αλουμίν.
14: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένση. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μία τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
3: Λάδι Ήλιος. Τελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
4: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
5: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
4: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
5: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
4: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
5: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
4: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
5: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
4: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
6: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
7: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
8: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
9: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
8: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
9: Σπήλιο μου το λένε.
8: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
10: Σε ένα σπήλιο
9: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
8: Παναγίτσα Αλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
2: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
10: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
11: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
10: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
11: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
0: Της Κρήτης στην Αθήνα.

0: μας.
1: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
2: Έγινε να το πω.
1: Ακούτε Κρήτη FM.
2: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερό.
3: Ναι.

0: η ώρα στο Crete FM είναι 8. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
4: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
5: Οι ξεχωριστές και ιδιαίτερες μουσικές Πέμπτες συνεχίζονται και το Μάιο στον Ομαλό. Αυτή την Πέμπτη μας συστήνεται μια ακόμα νεανική μουσική παρέα που θα μας ταξιδέψει στο έντεχνο και παραδοσιακό τραγούδι με κριτική λύρα και όχι μόνο. Μαζί μας η Ιωάννα Χατζηδάκη τραγούδι, ο Μιχάλης Κανελόπουλος μπάσο, ο Χρήστος Κωστόπουλος κιθάρα μαντολίνο τραγούδι, ο Δημήτρης Κοντώνης κιθάρα τραγούδι και ο Μιχάλης Βελονάκης λύρα τραγούδι. 5η-21 Μαΐου, ώρα έναρξης 9.30 και όπως πάντα με αυθεντικές κριτικές γεύσεις, καλό κυσαμητικό κρασί και τη γνωστή φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο, για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ομαλός, η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.
6: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. καπάκι, σίγλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
9: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
10: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
11: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
12: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
13: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
14: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
15: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
16: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
15: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
16: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
15: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πώληση λιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
16: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
15: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170

Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου Γιώργη Νταγάκη.

Η πρώτη καλημέρα με τον Γιώργη Νταγάκη. Ακολουθάτε!

Πάμε να πούμε Χριστός Ανέστη και πολύ πολύ καλημέρα σας. Φίλοι μου αγαπημένοι, σήμερα είναι 5η 29 του Μάη του 2026 και είναι μεγάλη σκόλη σήμερα. Είναι της αναλήψεως Κωνσταντίνου και Ελένης των Αποστόλων, λέει. Και ποιος γιορτάζει? Η μισή Ελλάδα, ο Κωνσταντίνος και η Ελένη. Εμείς να πούμε πρώτα την καλημέρα μας στη Δήμητρα και μετά θα πάμε στον Κωνσταντίνο και στην Ελένη να μοιράσουμε μερικές καλημέρες. Δήμητρα, καλή σου μέρα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, να χαίρεσαι αν έχεις κανένα Κώστα, καμιά Ελένη. Εδώ είμαστε, όλοι έχουμε, δεν πιστεύω να υπάρχει σπίτι που να μην έχει Κώστα ή Ελένη. Εσύ έχεις την αδερφή σου, εγώ έχω την κόρη μου και η Παγώνα έχει και αυτή την κόρη της, την Κωνσταντίνα. Να τη χαίρεσαι, Παγώνα μου. Κωνσταντίνα μου, καλή σου μέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Στον Κωστή τον Ξυλούρη, το δικό μας εδώ, τον Δροσουλίτη. Είναι πάρα πολύ για να τσιπώ όλους. Θέλω μια εκπομπή. Ωστόσο, όσους θυμηθώ, θα τσιπώ. Χρόνια πολλά και στον Κατρόκωστα, τον Κωστή τον Ξυλούρη, επίσης, που έχει την εφημερίδα Πατρίς, επίτιμος πρόεδρος της Παγκριτίου Ενώσεως. Χρόνια πολλά στους καλλιτέχνες μας, στον Κώστα τον Παπουτσάκη, στον Κώστα τον Κακουδάκη, στον Κωστή τον Σαριδάκη, στο.

0: Τι τον Καλλιέργη, ναι, Φασούλας Καλλιέργης, ε, Κωστής Καλλιέργης. Στον Κωστή το Σταυρουλιδάκι, χρόνια πολλά στους μαντιναδολόγους και τις μαντιναδολόγησες. Την Ελένη την Κολιακουδάκη, την Ελένη την Κούσαρη, τον Κωστή τον Καλλιέργη τον Γκίνγκ. Χρόνια πολλά στον καλό μας φίλο τον Κωστή τον Ρωμανάκη εκεί στα Ρωμανάκια, στην Ελένη την Ντουντουλάκη, στη Λένα την Τζανακάκη, στην Ελένη την Πετρουλάκη, στον Κωστή τον Ξημεράκη στα αγγλικά νερά, στον Κώστα τον Περουλή, στον Κωστή τον Φαραζάκη στις κορφές εκεί στο Μαλεβίζι, χρόνια πολλά στον Κώστα τον Πουλόπουλο, να τον χαίρεσε Φωτεινή μου, Κώστας ο Πουλόπουλος και η Φωτεινή Χανιωτάκη έκαναν εδώ πολλές πάρα πολλές εκπομπές. Χρόνια πολλά στην Κωνσταντίνα μας, χρόνια πολλά στον Κωστή τον Κοτζαμπασάκη από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κρητικών Πολιτιστικών Σωματείων, χρόνια πολλά στην Ελένη την Κεφαλάκη στο Ηράκλειο και χρόνια πολλά για να δω, έχουμε εδώ πολλά μηνύματα. Η πιλωτίνα μας δεν γιορτάζει σήμερα, ε? Μήπως το λένε το αεροπλάνο, το έχει βγάλει η Κωνσταντίνου και η Ελένης. Μπορεί. Λοιπόν, χρόνια πολλά λοιπόν σε όλο τον κόσμο που γιορτάζει σήμερα. Να πούμε την καλημέρα μας στην πιλωτίνα μας, το είπαμε, στη Μεθοδία την Κεφαλογιάννη, Χριστός Ανέστη λέει, να χαίρεστε την κόρη σας και όλους όσους εορτάζουν σήμερα. Όπο, και ποιος δεν εορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στο Γιώργο τον Ταχμιτζάκη. Γιώργη και εσύ θα έχεις καμιά Ελένη ή κανένα Κωστή, οπωσδήποτε. Καλημέρα στον Μπάμπη τον Καρπαθάκη που λέει καλημέρα σε όλους σας. Με αγάπη, υγεία, ευχαριστώ χθες για τις ευχές σας. Χθες είχε τα γενέθλιά του ο Μπάμπης, ο Καρπαθάκης, και εμείς του στείλαμε από εδώ τα χρόνια μας πολλά. Λοιπόν, στο Γιάννη τον Γελάκη, καλημέρα φίλοι μου, λέει χρόνια πολλά στους Κωνσταντίδες και στις Ελένες. Γιάννη και εσύ κάποιον θα έχεις, οπωσδήποτε. Είπαμε, δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει ή Κωστή ή Ελένη ή και Κωστή και Ελένη. Ε, καλά τα λέω. Ο Λουκάς, ο φίλος μας, καλημέρα λέει Γιώργη και καλή εκπομπή. Χρυσούλα η Κουτσάκη, καλημέρα κύριε Γιώργο, σε όλους σας καλή εκπομπή και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, και είναι πολύ Χρυσούλα μου αυτοί που γιορτάζουν σήμερα. Καλημέρα στο Μένιπο, τον καλό μας φίλο, το Μένιπο το Ζαφυριάδη. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα μας, την Κωνσταντίνα την Καβαλάρη. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Κωνσταντίνα μας εδώ, οι Μερακλίνες Κοπελιές μαζί με την Μιχαέλα, τη λογοθέτη. Κάθε Δευτέρα εδώ, 7 με 9. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στην Ελένη, την Κασκούτη, από την αρχαία Ολυμπία που και αυτή γιορτάζει σήμερα. Καλημέρα, είπαμε στον Κωστή τον Ξημεράκη στα αγγλικά νερά, και χρόνια πολλά. Επίσης την καλημέρα μας στην Ευαγγελία την Παραδισά που λέει, αλλά μου φεύγουν τα μηνύματα Ευαγγελία και μέχρι να τα ξαναβρω μετά κάνω ένα μεροκάματο. Και της αναλήψεως σήμερα λέει, ξέχασα το πρώτο μας πάνιο μπάνιο στην Κρήτη με κεφτεδάκια και πατατούλες. Δεν τις ξεχνώ ποτέ λέει. Καλημέρα Γιώργη Βαγιατζάκη. Καλημέρα, καλημέρα. Εκεί στις Βρύσες από Κορώνου, εκεί είναι ο Γιώργης μας σήμερα. Καλημέρα στον Νίκο τον Νικίδη. Καλημέρα, καλημέρα στον Αντώνη τον Νεονάκη στο Ρέθεμνος. Καλημέρα στον Χρήστο τον Γεωργόπουλο που επίσης είναι στο Ρέθυμνο. Μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα να πούμε στον Κουζουλέοντα τον Γιάννη το Χαλκιαδάκη που μου στείλε λέει στο Viber. Έμαθες και το Viber Γιάννη, έχεις πρόοδο τελευταία. Μου στείλε λέει στο Viber κάτι να το δω, για να δούμε. Μου στείλει τη φωτογραφία μου, την πήρε από το διαδίκτυο και λέει καλημέρα φίλε μου, να είσαι καλά Γιάννη, την είδα και χθες, από χθες το έχει στείλει. Είδες και εγώ έχω γίνει βαϊμπαρίστας, του Viber είμαι και εγώ. Λοιπόν, να πούμε φίλες και φίλοι, αν και δεν χρειάζεται, ότι και σήμερα η εκπομπή μας είναι γεμάτη Κρήτη. Έχουμε απ' όλα, έχουμε και τι δεν έχουμε, επιλεγμένη κριτική μουσική. Δεν θα ακούσουμε Κωστίδες σήμερα, εντάξει τους ακούμε κάθε μέρα, θα ακούσουμε Μιχάλη Καλλιέργη, θα ακούσουμε Μελτιάδη Βαρουχάκη, θα ακούσουμε Ροδάμανθο και Κακλή, Μιχάλη Αλεφαντινό, Διονύση Κορνιλάκη, Αναστάση Μπούχλη, θα ακούσουμε Παντελή Κρασταδάκη και Νίκο Ζωηδάκη, Γιώργο Μανολιούδη, Κώστα Παπουτσάκη, χρόνια πολλά Κωστή μου, και Γεωργία Νταγάκη. Επίσης, σήμερα είναι Πέμπτη και θα έχουμε το Μανώλη το Λιανάκη, τον καλό μας φίλο από τη Σπυρουλίνα Πλατένσης, να μας δώσει πάλι τις συμβουλές του εκεί στο μαγικό τηλέφωνο στο 210-8646-515, μπορείτε να τον βρείτε. Επίσης, στις 10 θα έχουμε το δημοσιογράφο, το Γιώργο το Χουδαλάκη, που πάντα κάθε Πέμπτη κάνει την παρέμβασή του στην πρώτη καλημέρα και σχολιάζουμε την επικαιρότητα και την καθημερινότητα που σήμερα είναι πλούσια. Τώρα τελευταία έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις και είπαμε αυτό είναι η χαρά του δημοσιογράφου, όπως λέει και ο Γιώργος ο Χουδαλάκης. Θα σχολιάσουμε και το κόμμα της Καριστιανού που σήμερα λέει θα γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, την άλλη Πέμπτη θα γεννηθεί άλλο ένα κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα. Από κόμματα πάμε καλά. Θα έχουν και προγράμματα. Αν έχουν και προγράμματα, θα πω ότι και από προγράμματα πάμε καλά. Θα τα εφαρμόσουν όμως. Αν τα εφαρμόσουν, θα πούμε ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Αν δεν τα εφαρμόσουν, μια από τα ίδια. Η ντάχης μπάρμπα, η ντάχα πάντα. Λοιπόν, αυτά. Αυτά φίλες και φίλοι, και πάμε τώρα σιγά σιγά να ψηφίσουμε τα προαπαιτούμενα για να μπούμε στο κυρίως πρόγραμμα της σημερινής μας εκπομπής. Να πούμε και μια εκδήλωση που μόλις τώρα μας ήρθε, το Σαββάτο λέει 23 του Μάη στις 8 το βράδυ, ο Στέφανος Γαβαλάς και ο Απόστολος Τζαγκαράκης θα εμφανιστούν στο Κέντρο Πολιτισμού Χορεύρεσης Γρηγορίου Λαμπράκη 6 στον Άγιο Στέφανο. Μάλιστα, δύο καλλιτέχνες που πραγματικά αξίζει να τους λέμε και να τους ξαναλέμε. Ο Απόστολος Τζαγκαράκης και ο Στέφανος Γαβαλάς. Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλημέρα μας και στη Μαρία μας, τη Μαρία την Καρασταμάτη, που έστειλε και αυτή το δικό της μήνυμα. Χθες είχε τη δική της ξεχωριστή εκπομπή με τίτλο «Αθηβολές» από τις 8 έως τις 10. Εδώ. Καλημέρα και στη Μαρία την Περάκη που λέει καλημέρα Γιώργο, χρόνια πολλά, να χαίρεσαι την Κωνσταντίνα σου. Εσύ Μαρία μου δεν έχεις, α έχεις και εσύ τον Κωστή σου, ο άντρας σου δεν είναι ο Κωστής μωρέ, να σε χαίρεται που σε έχει εκείνο το όμορφο παιδί. Ναι, πάμε παρακάτω, πάμε να πούμε ότι σήμερα είναι Πέμπτη 21 του Μάη του 2026. Είμαστε στην 21η εβδομάδα του έτους, έχουμε διανύσει 141 μέρες και απομένουν ακόμη 224 για να φύγει το 2026. Ο ήλιος ευγήκαινε 6 και 10 ακριβώς, δηλαδή πριν από 2 ώρες και 12 λεπτά, τώρα έχουμε 8 και 22. Θα μας αποχαιρετήσει 34 λεπτά μετά τις 8 το βράδυ, 8 και 34. Η σελήνη είναι 5 ημερών. Στο δαχτύο της Αθήνας κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα που έχουν βενζίνη και μονό αριθμό. Και πάμε στις θερμοκρασίες που αυτή την ώρα στην Αθήνα, στα Χανιά και στο Ρέθυμνο είναι 19 βαθμοί Κελσίου. Στο Ηράκλειο και στον Άγιο Νικόλαο είναι 20 βαθμοί Κελσίου, 19 έχουμε στο Εύανδρο και Παρίσι του Γιώργου του Βιτόρου, 17 στην Παλαιόχωρα του Μανώλη του Χάλα Κατεβάκη, 17 και στα Κυριακοσέλια του Μιχάλη του Κουράκη, 17 και στο Σπήλι της Αρετής Νεονάκη, στο Αυρακόντε του Διαμαντή του Φουκαράκη έχουμε 13 βαθμούς Κελσίου και στον Αχεντριά του Νικήτα του Φιλιππάκη που μας έστειλε την καλημέρα του από την Κέρκυρα έχουμε επίσης 13 βαθμούς Κελσίου. Στο Θραψανό του Νίκου του Κωστάκη 18 και στους Άγιους 10 του φίλου μας του Ηλία του Κουρσάρου έχουμε επίσης 18 βαθμούς Κελσίου. Στη χώρα των Σφακίων έχουμε 19, στα Ζωνιανά 15, στην Ιερά Πέτρα 20, στον Ηρωικό Άγιο Μάμα 17, στις κορφές Μαλεβιζίου 19, στην Κάντανο, στη Μαρτυρική Κάντανο 17, στη Σιτία 19, στη Σαντορίνη 20, στο Μόναχο 12 και στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας 19 βαθμοί Κελσίου. Και τα ρολόγια δείχνουν 3 και 23 το απόγευμα. Μάλιστα, πάμε και στο εορτολόγιο της Αναλήψεως Κωνσταντίνου και Ελένης εις Αποστόλων. Μάλιστα, σήμερα είπαμε γιορτάζει ο Κώστας, η Ελένη και η Νεφέλη. Να πούμε χρόνια πολλά στη μισή Ελλάδα που γιορτάζει σήμερα, χρόνια πολλά και στη Νεφέλη, την κόρη του Κώστα του Ξυλούρη, του Κατρόκωστα, που ο μπαμπάς γιορτάζει για τον Ελένε Κώστα και γιορτάζει και η κόρη γιατί τη λένε Νεφέλη. Αλλά και σε όσες και όσους έχετε κάποιο λόγο να γιορτάζετε, χρόνια σας πολλά.
1: Και τώρα οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
2: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Να δούμε ο Μάνος αν έχει κανένα εκεί που να γιορτάζει. Α, έχει την Ελένη. Ελένη, χρόνια πολλά. Ελένη του Μάνου του Μπηγιάκη. Εκεί στα ζαχροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης, στο Ήλιον και στο Περιστέρι. Λοιπόν, και σήμερα ο χορηγός σε αυτό το θέμα της εκπομπής μας, ο Μάνος Μπηγιάκης με τα ζαχαροπλαστεία του. Και πάμε γρήγορα γρήγορα στην ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε, φίλες και φίλοι, στην κρητική διάλεκτο, το ανθοδοχείο? Όπα, πώς λέμε το ανθοδοχείο στην κρητική διάλεκτο? Εδώ σε θέλω τώρα, δύσκολα βάνω σήμερα, ε. Πώς λέμε το ανθοδοχείο? Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το... Να το νέο Γιώργος ο Ταχμιτζάκης, πρώτος και λέει τη σωστή απάντηση. Κωστή Ξημεράκη, δεν το λέμε βάζω, όχι. Ο Γιώργης ο Ταχμιτζάκης λοιπόν βρήκε τη σωστή απάντηση. Χθες είχαμε ρωτήσει πως λέμε το αντιστέκομαι και το λέμε αντιγριτσώνω και αντισκαρώνω. Όπα, είπα, λέω. Αντιγριτσώνω, αντισκαρώνω, λέμε το αντιστέκομαι. Το ανθοδοχείο, πώς το λέμε? Να τον και ο Δημήτρης ο Κακουράκης, δεύτερος που το βρήνει σήμερα. Σωστή η απάντησή σου, Δημήτρη. Να και ο Νίκος ο Κουλούρης από την Τσεχία, και αυτός πολύ σωστή απάντηση. Μάλιστα, έτσι από άλφα ξεκινά η σωστή απάντηση, για να βοηθήσουμε λιγάκι, αλλά από ό,τι βλέπω δεν χρειάζεστε βοήθεια. Τρεις στους τέσσερις το έχετε βρει τώρα. Τέσσερις δηλαδή είπετε, οι τρεις το βρήκετε. Λοιπόν, περιμένουμε τώρα, θα πάμε σε τραγούδι να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής και θα επιστρέψουμε μετά πιο δυνατή, δρυμύτερη που λένε Μιχάλης Καλέργης, σαν ανθισμένη αμυγδαλιά.

0: όπως πάντα.
1: Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια πολύτιμη χειρονομία καλής θέλησης, φροντίδας και αγάπης προς τον συνάνθρωπό μας. Η ANEC Lines, μέλος της Attica Group, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Χανίων, Άγιος Ιωάννης, και τη Μονάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, σας περιμένουν να δώσετε αίμα και να χαρίσετε ελπίδα. Την 5η 28 Μαΐου, από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στη Λεωφόρο Καραμαλή 148. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί δειγματοληψία για δωρεά μυελού των οστών. Πλέουμε μαζί. Ταξιδεύουμε τη ζωή.
2: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
3: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
2: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
3: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
2: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη Σιλιανική και Χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
3: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
2: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
3: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
4: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
5: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
3: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβη και ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
4: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
5: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985 570 599.
6: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194. Μητάτο. Μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο. Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μητάτο. Φύγαμε.
7: Ένα καινούριο άνεμο φύσα στο Περιστέρι.
8: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
7: Διαθέτουμε όλε τι ηλεκτρικέ συσκευέ, κλιματιστικά, μικροσυσκευέ και τηλεοράσει σε απίστευτε τιμέ. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
8: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρική, ξυλίνου δίσκου και κάθε λογή για να φτιάξει και να στρώσει το πιο όμορφο τραπέζι.
7: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
8: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
7: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
8: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
7: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
8: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Φαρμά Ντονάκη.
0: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλώνει δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr. Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκι, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
9: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
10: Με ζωτοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
3: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
10: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210 9719 492. Και καλή σας όρεξη!

0: και ακλουθάτε.
1: Να μη μου τη μαλώνετε, ακούσαμε από το Μιλτιάδη το Βαρουχάκι και μπήκαμε φίλες και φίλοι στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας, πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο το ανθοδοχείο. Πώς λέμε το ανθοδοχείο στην κρητική διάλεκτο? Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το αντιστέκομαι και το λέμε αντιγριτσώνω και αντισκαρώνω. Μην ξεχνάτε και το διαγωνισμό Μαντινάδας. Αύριο λύγει η προθεσμία. Γι' αυτό χαρά Αρκαδιανού, Ελένη Κολιακουδάκη και εσείς οι αποδέλυποι που δεν έχετε στείλει ακόμα τις Μαντινάδες σας, στρίφο γυριστείτε για να προκάμουμε, που έλεγε και ο αείμνηστος ο Χαρίλαος ο Φλωράκης. Ξέρετε εσείς τον τρόπο να τις στείλετε, γιατί τη Δευτέρα ο Γιώργης Ολέκας θα δώσει 20 βραβεία Γιώργης Λέκας. 10 Μαντινάδες θα ξεχωρίσουν και θα μπουν στο επόμενο βιβλίο. Πρώτο Θεός να μας τον καλά να το βγάλουμε. Και η καλύτερη Μαντινάδα θα κερδίσει ένα τραπέζι για 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στα Ρωμανάκια του εορτάζοντα σήμερα Κωστή Ρωμανάκη. Και λέει η Λία η Καπετανάκη, η πιλωτίνα μας, η γνωστή πιλωτίνα, την ξέρετε σίγουρα. Σαν τον αέρα λέει και η χαρά στο σπίτι σας να μπαίνει. Χρόνια πολλά από καρδιάς σε Κώστα και Ελένη. Ωραία πράγματα. Με Μαντινάδα λοιπόν η πιλωτίνα μας στέλνει την καλημέρα της και τα χρόνια της πολλά στους εορτάζοντες που είναι πάρα πολύ σήμερα.
2: Και τώρα μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
3: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 υποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
1: Την καλημέρα μου στο Μιχάλη τον Άρχοντα, το Μιχάλη το Μωτάκη, την καλημέρα μου στον καλοφίλο το Θανάση το Μωτάκη, στις ελεουργικές επιχειρήσεις Ήλιος και στα ηλεκτρικά Μωτάκη στην Καποδιστρίου 100, που και σήμερα είναι χορηγή σε αυτό το θέμα της εκπομπής μας. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τα πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Να πω ότι στην επικαιρότητα είναι, όπως καταλαβαίνετε, αυτά που έχετε ακούσει και εσείς, αυτά άκουσα και εγώ, το κόμμα της Καριστιανού, αυτές οι παλινδρομίες, πώς λένε, πώς να τις πω, του πλανητάρχη, μωρέ, του Ντόναλντ Τραμπ. Ναι, μια τα λέει έτσι, μια τα λέει αλλιώς, μια θα πολεμήσει, μια θα αφήσει τον πόλεμο. Τώρα έχει σφίξει ο πισινός του, γιατί έχουν σμίξει ο Πούτιν με το Σι αυτό τον Κινέζο, και είναι λίγο, εντάξει, τα πράγματα σφιγμένα, οπότε πρέπει να βάλει νερό στο κρασί του ο κύριος Πλανητάρχης, να ασχοληθεί πιο πολύ με τη Μελάνια και να παρετήσει τις επιχειρήσεις και τους πολέμους και τα λοιπά. Και ήθελε και τον Νόμπελ Ειρήνης, σαν δεν τρέπεται, σαν δεν τρέπεται ο Γάιδαρος. Λοιπόν, πάμε, θα μου πεις λες Γάιδαρο τον Πλανητάρχη, δεν είναι. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Πατρίς, του Κώστα του Ξυλούρη, του εορτάζοντα σήμερα ο Κωστή Ξυλούρη, να του πούμε χρόνια πολλά και να δούμε το πρωτοσέλιδο. Πάμε μαλάδες για δομή μεταναστών. Είναι ερωτηματικό το πάμε μαλάδες, αλλά λέει μετά για δομή μεταναστών. Τα υποψήφια κτίρια που εξετάζει το Υπουργείο Μετανάστευσης και οι τηλεδιασκέψεις με δημάρχους και βουλευτές μέχρι να κλειδώσει ο χώρος, αν δεν υπάρξει μια καλή αντιπρόταση για άλλο σημείο. Σμαλάδες λοιπόν πάει να καταλήξει η δομή που θα γίνει στο Ηράκλειο για τους μετανάστες. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα και μετά, αν βρούμε χρόνο, θα πάμε σε ένα από τα επόμενα ημέρα στην εφημερίδα Πατρίς, να δούμε και μέσα τι γίνεται, μέσα στην εφημερίδα, τι νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Πραγματικά η εφημερίδα αυτή τη στιγμή είναι ίσως η καλύτερη επαρχιακή εφημερίδα που κυκλοφορεί και είναι τυχεροί αυτοί που είναι στο Ηράκλειο που την αγοράζουν καθημερινά, αλλά και εμείς που μας τη στέλνουν σε ηλεκτρονική μορφή. Άλλο θέμα λοιπόν στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στο ΕΣΥ στην Κρήτη εν ώψη τουρισμού. Στους δρόμους γιατροί και νοσηλευτές για την ασφυξία των νοσοκομείων του νησιού. Έχει ένα πλήρες ρεπορτάζ στη σελίδα 5. Είπαμε κάποια στιγμή θα το καθιερώσουμε να λέμε η ώρα της πατρίδας και να πηγαίνουμε μέσα στην εφημερίδα να διαβάζουμε αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που λέει. Σάλλος λέει με τον πρώην αντιδήμαρχο που κατηγορείται ότι έπνιξε γατάκι. Ο γνωστός Ηρακλειώτης υποστηρίζει ότι απλώς πέταξε το ήδη νεκρό ζώο που βρήκε. Μάλιστα. Εδώ. Οι αρχαιότητες, όταν οι αρχαιότητες γίνονται ξέφραγο αμπέλι, εκτεθειμένη και εγκαταλειμμένη η αρχαία Απολωνία στην Αγία Πελαγία. Άλλο θέμα, τόσκασε λέει από το σύζυγό της για να βρει τον έρωτα στη Ρόδο, αλλά έγινε της κακομήρας. Την κυνήγησε στο αεροδρόμιο, εκείνη κρύφτηκε και αυτός συνελήφθη. Πιο κάτω λέει η εφημερίδα, είναι 15 οικογένειες που αυθαιρετούν και κάνουν άνω κάτω την Κρήτη. Το αυστηρό μήνυμα του Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Και εδώ έχει ρεπορτάζ στη σελίδα 3. Πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα, φίλες και φίλοι, από την εφημερίδα Πάτρις. Αν προλάβουμε θα τα δούμε αναλυτικά και εμείς να πάμε τώρα στη Νέα Κρήτη να δούμε και τα δικά της πρωτοσέλιδα. Η τηλεδιάσκεψη δεν ξεκαθάρισε τις προθέσεις της πολιτείας. Πινκ πονκ με τη δομή. Ανοιχτός σε προτάσεις από την αυτοδιοίκηση, δήλωσε ο Θάνος Πλεύρης, που ωστόσο δείχνει να προκρίνει την επιλογή των εγκαταστάσεων της Ένωσης στους μαλάδες. Παρόμοιο πρωτοσέλιδο και εδώ, φίλες και φίλοι. Και επίσης λέει κανονικά το φιλικό με την Ιταλία στο Παγκρίτιο, έρχονται και με μεγάλα ονόματα οι Ατζούρι. Μιλάει για το φιλικό της Εθνικής Ελλάδας που θα γίνει στο Παγκρίτιο στάδιο. Στο Παγνί υπό ασφιχτική πίεση βρίσκεται η ψυχιατρική, μάλιστα, και ελαιοκομεία ζητείται στήριξη των παραγωγών λαδιού. Έρχεται λέει νομοθετική ρύθμιση για τα κληροδοτήματα μέσα στο 2026, λύση για την Άλλη Καρνασό. Και εδώ και αυτή η εφημερίδα λέει, δηλώσεις Χρυσοχοίδη για την εγκληματική οργάνωση, από το 2022 υπήρχε ομαδική καταγγελία για τις τραμπουκικές πρακτικές. Αυτά, φίλες και φίλοι, από τη Νέα Κρήτη. Και πάμε γρήγορα γρήγορα στα Χανιά, στα Χανιώτικα Νέα. Για το φρούριο Ιτζεδίν, μακρύς ο δρόμος της αποκατάστασης. Ένα τοπικό χανιώτικο θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Χανιώτικα Νέα. Και πιο κάτω λέει για τη μάχη της Κρήτης, επαιτειακές εκδηλώσεις με μηνύματα και για τις σύγχρονες ένοπλες δυνάμεις. Πάμε στον αγώνα της Κρήτης που και αυτός εκδίδεται στα Χανιά. Ξεκίνημα με αλλαγές για το Μητροπολίτη Τίτο. Και έχει μια μεγάλη φωτογραφία του Μητροπολίτη Τίτου στην πρώτη σελίδα. Πάμε στα Ρεθεμιώτικα Νέα. Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, αναντιστοιχεία σπουδών και προσόντων των εργαζομένων με το αντικείμενο εργασίας τους. Δηλαδή άλλο σπουδάζει το παιδί και σε άλλη δουλειά πηγαίνει. Σπουδάζει, ξέρω εγώ, καθηγητής και πάει προϊστάμενος σε νοσοκομείο. Δεν ξέρω. Πάμε στην κριτική επιθεώρηση. Κοινό μέτωπο για παράταση χρόνου με φόντο δασικές εκτάσεις και εκτιματολόγιο. Θεσμικοί φορείς του Ρεθύμνου εξέφρασαν καθολική συνένεση για να προχωρήσουν τις απαραίτητες διεκδικήσεις. Μάλιστα. Πάμε και στην Ανατολή, στα Λασιθιώτικα, να δούμε και το δικό της πρωτοσέλιδο. Η ελαιοκαλλιέργεια στο Λασίθι, στο μάτι της κλιματικής αλλαγής. Κραυγή αγωνίας για αποζημιώσεις, αλλαγή του κανονισμού ΕΛΓΑ. Μάλιστα. Πάμε και στη φωνή του Μαλεβιζίου που λέει: έκλεισε οριστικά το κεφάλαιο για το Μαλεβίζι η υπόθεση που τάραξε το Δήμο με την απαλλαγή του πρώην Αντιδημάρχου και την ανάκληση 295 μεταδημοτεύσεων που είχαν προηγηθεί ήδη από το 2024. Η ετεροχρονισμένη ανακοίνωση του Δημάρχου, αν και πάντα επίκαιρη, ευνηδίασε το Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα, η υπόθεση λέει που τάραξε το Δήμο, έκλεισε οριστικά το κεφάλαιο για το Μαλεβίζι, για την απαλλαγή του πρώην Αντιδημάρχου, την ανάκληση 295 και τα λοιπά και τα λοιπά. Ό,τι καταλάβατε εσείς, κατάλαβα και εγώ, γι' αυτό μην μπούμε στα ενδότερα. Πάμε στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες και να ξεκινήσουμε όπως κάθε πρωί από την εφημερίδα Κόντρα που λέει: η ομάδα ειδικών που οργάνωσε το κόλπο με τα social media στη Βουλγαρία έρχεται στην Ελλάδα. Ρωσική ανάμιξη στις ελληνικές εκλογές. Ετοιμάζονται να στήσουν εκατομμύρια ψεύτικους λογαριασμούς με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσουν δυναμική σε φιλορωσικό κόμμα. Είδαμε ρε γίνεται πάει. Πάμε στο ποντίκι. Ποιες ομάδες ψηφοφόρων θα επηρεάσουν το μέλλον Τσίπρα και Καρισιανού ψαρεύοντας απογοητευμένους. Και έχει τον πυρακάκι εδώ και το δένδια και λέει: να καθόμουν σε καμιά καρέκλα να μην περιμένω όρθιος να πέσει ο Μητσοτάκης. Ο δένδιας και ο πυρακάκης. Οι δυο δελφίνοι, να το πούμε έτσι, αν και ακόμα δεν έχουν πάρει το χρήσμα του δελφίνου. Πάμε στα νέα. Προχωρά η ΑΟΣ με Αλβανία σε ειδική αποστολή. Πάμε στην απογευματινή. Οι τέσσερις άξονες Μητσοτάκη, κοσμογονία στις δημόσιες συγκοινωνίες. Μάλιστα. Πάμε στην καθημερινή. Δεν ξέρουν καν ποιοι μένουν στις εστίες. Έκθεση σοκ για τα φοιτητικά καταλήματα. Μέτρα για να μπει τάξη. Πάμε στο μανιφέστο. Θεσμική απρέπεια Νίκο Ανδρουλάκη. Εκτροπή. Το ΠΑΣΟΚ δημοσιοποίησε απόρριτες συνομιλίες από την κατάθεση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη στην και κλεισμένων των θυρών συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και επιχείρησε να σύρει τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα στην ίδια επιτροπή. Τι λέει ρε μάγκα, ε? Εκτροπή. Εκτροπή επειδή ζήτησε ο άνθρωπος να πει γιατί τον παρακολουθούσανε. Είναι εκτροπή αυτό? Σαν δεν τρέπεστε λιγάκι, λέω εγώ. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Δεν έχει προσλήψει σήμερα. Λέει βήμα-βήμα η δήλωση στο Μητρό ακινήτων. Πάμε και στην εφημερίδα των συντακτών. Η κυβέρνηση στρώνει χαλί στην επιτάχυνση των πληστηριασμών. Η κατοικία στο σφυρί. Πάμε και στη Δημοκρατία. Ένοχη σιωπή πλεύρη στις βαριές καταγγελίες Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Κάνει πως δεν καταλαβαίνει τις επίσημες αναρτήσεις του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών που αποκάλυψε ότι αξιωματούχοι του ΟΗΕ στην Ελλάδα και τη Λιβύη συνεργάζονται για τη μεταφορά λαθρομεταναστών στην Κρήτη. Πάμε και στην εστία. Η συγχώνευση των εξουσιών υπονομεύει τη δημοκρατία. Πάμε και στο ρίζο σπάστη. Ανοχήρωτος ο λαός απέναντι στον κίνδυνο μεγάλου τεχνολογικού ατυχήματος. Πάμε στη Voice. Τι θα κάνετε κύριε Θεόδωρη Κάκο? Σκάνδαλο οι διπλές τιμές του σκλαβενίτη. Μάλιστα. Political. Η Political στο πρώτο Athens Defen Swimming. Η ειρήνη υποδιαρκή απειλή. Λόγος. Μαλλιά κουβάρια, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Αυτά. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Πάμε σε τραγούδι να ολοκληρώσουμε και αυτό το ημιωρό της εκπομπής μας.

0: Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή
5: είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένση. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
6: Μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή, ο Μανώλης Σολιανάκης, που θα τον έχουμε σε λίγο εδώ για να ακούσουμε χρήσιμες συμβουλές για τη διατροφή μας και να αισθανθούμε γρήγορα ότι αλλάζει η ζωή μας. Και εμείς πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να πούμε μια μαντινάδα ξεχωριστά για καθένα από τους μεγάλους χορηγούς της εκπομπής μας.
7: Μεζεδοπολείο Πάχνες, στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη.
6: Πάχνες το λέει το μαγαζί, να το επισκεφτείτε, είναι στην Ηλιούπολη, να φάτε και να πιείτε.
7: Κάντια, στρώματα ονείρων και όχι μόνο.
6: Το κουρασμένο σου κορμί, αν θες να ξεκουράσεις, σε ένα στρώμα Κάντια να πας να το πλαγιάσεις.
7: Μιχάλης Φωτεινάκης, μπαταρίες και κινητές φορτιστές μπαταριών Νόκο. Τηλέφωνο 693-23-23-518.
6: Και μακάρι να αναχρίαστο το τηλέφωνο του Μιχάλη, μα αν το χρειαστείτε, με ένα σας τηλεφώνημα θα εξυπηρετηθείτε.
7: Πιάτζιο Παπαλεξανδράκης, Θηβών 88 στο Περιστέρι.
6: Και αν θέλεις το καλύτερο σέρβις στο μηχανάκι, στο Περιστέρι πήγαινε, του Παπαλεξανδράκη.
7: Προφρόστ, εξοπλισμοί καταστημάτων Παναγιώτης Λούκος.
6: Σε μας θα βρεις εξοπλισμό για το κατάστημά σου, σε οικονομικές τιμές, να κάνεις τη δουλειά σου.
7: Κουλουράδες, Γνήσιο Κουλούρ Θεσσαλονίκης από το 1956.
6: Κουλούρι πεντανόστιμο θα βρεις στις κουλουράδες και θα το πάρεις γλίγορα, δίχως πολλούς παράδες.
7: Κτήμα Αέλια στην Παιανία του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη.
6: Πηγή ζωής από το φως το Αέλια σημαίνει και όσοι μας επισκεφτούν θα βγούνε κερδισμένοι.
7: Κοσμοντάτα, 7 καταστήματα κάνουν σασμό στην Αττική.
6: Ποιότητα και εγγύηση τιμές κόντρα στην κρίση, η Κοσμοντάτα πάντοτε για όλα έχει λύση.
7: Μάνος Μπηγιάκης, ζαχαροπλαστεία στο Ήλιον και στο Περιστέρι.
6: Έλα, έλα να σου γλυκάνω με τα πικραμένα χείλια, να φας γαλακτομπούρεκο, να γλύφεις τα δαχτύλια.
7: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, η δική μας τράπεζα.
6: Είναι συνεταιριστική και επενδύσεις κάνει στην τράπεζα το κριτικό στα χρήματα του Βάνη.
7: Οπτικά Μακρυπόδη στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής.
6: Κι αν θες επώνυμα γυαλιά και σε τιμές με τρέλα, στην Αγία Παρασκευή, στο Μακρυπόδη, έλα.
7: Παπαδάκης Ρεντεκάρ, τηλέφωνο επικοινωνίας 698-28-32-420. Στο Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα.
6: Με ένα σου τηλεφώνημα στο Ότο Παπαδάκη, σε ένα καλό αυτοκίνητο, αμέσως θα νοικιάσεις.
7: Κρεοπολείο και κριτικά προϊόντα Φουντοραδάκη στην Παιανία.
6: Από τα μυριοκέφαλα φουριάρικο αρνάκι στην Παιανία θα το βρεις ή στο Φουντοραδάκη.
7: Παλέτα Deals στο Περιστέρι και στον Κολονό. Χιλιάδες προτάσεις για το νοικοκυριό σας.
6: Παλέτα Deals στο μαγαζί τα πάντα έχει φέρει και θα το βρεις στον Κολονό μα και στο Περιστέρι. Να κάνεις μια επίσκεψη και δεν θα μετανιώσεις. Εμπιστοσύνη αγορών μόνο σε μας θα νιώσεις.
7: Μητά το μεζεδοπολείο στη Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη του Φάνη Ζόταλη.
6: Δικό μας σπεσιαλιτέ, η καλοπέρασή σας, θα βρείτε στο Μητάτο μας ό,τι ποθεί η ψυχή σας.
7: Φάρμα Αντωνάκη, ποιοτικά παραδοσιακά κριτικά προϊόντα κρυατονοστιμιές.
6: Σύγκλινα και λουκάνικα, κοτόπουλα και πάκι, στα σούπερ μάρκετ θα τα βρεις στη Φάρμα Αντωνάκη. Στη Φάρμα του θα βρεις πολλά για να έχεις να διαλέξεις, που για να σου τα πούμενε θέμενε χίλιες λέξεις.
7: DK Cars, αγορές πωλήσεις, ανταλλαγές και νοικιάσεις αυτοκινήτων.
6: Και αν θέλεις αυτοκίνητο με εγγύηση να λέει, δε λόγω επικοινώνησε φίλε με το DK με 4x4 ή van. Αν ταξιδέψεις, στην Κρήτη η λύσεις είμαστε και έλα να μας γυρέψεις.
7: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα το Σκουτέλι στον Περισσό.
6: Ή στο σταθμό του Περισσού θα βρείτε το Σκουτέλι με προϊόντα κριτικά που κάθα ίστα θέλει.
7: Καφές Δανδάλι, ο νούμερο 1 καφές της Κρήτης.
6: Ξημέρωσε και σήμερα βγήκε ο ήλιος πάλι, την ξεκινώ τη μέρα μου με ένα καφέ Δανδάλι. Να πούμε ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μεγάλους χορηγούς της εκπομπής μας που είναι κοντά μας, είναι δίπλα μας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Τους αποδέλυπους χορηγούς θα τους πούμε, φίλες και φίλοι, στη διάρκεια της εκπομπής. Μου λένε να πω, λέει, πάλι τη μαντινάδα που είπε η πιλωτίνα μας για τη σημερινή μέρα. Λέει λοιπόν, σαν τον αέρα και η χαρά στο σπίτι σας να μπαίνει. Χρόνια πολλά από καρδιά σε Κώστα και Ελένη. Αν δεν την σημείωσες, Βούλα Χορταράκη, να την ξαναπώ για να τη σημειώσεις. Σαν τον αέρα και η χαρά στο σπίτι σας να μπαίνει. Χρόνια πολλά από καρδιάς σε Κώστα και Ελένη. Εμείς πάμε τώρα να ακούσουμε μια μεγάλη επιτυχία του Μιχάλη Αλεφαντινού που έχει το όνομα «Λίμνες».

Ήταν το τραγούδι «Λίμνε στα μάτια σου» του Μιχάλη Αλεφαντινού από τον δίσκο «Κριτικός κύκλος νούμερο 2». Μουσική Μιχάλης Αλεφαντινός, στίχη Νικόλας Αλεφαντινός.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, 9 και 10 λέει το ρολόι, είναι 5η 21 του Μάη του 2026, είπαμε μεγάλη γιορτή σήμερα, γιορτάζει ο Κώστας και η Ελένη, γιορτάζει η μισή Ελλάδα, η άλλη μισή είναι Γιώργηδες και Γιάννηδες. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε, ερώτηση ημέρας, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο το ανθοδοχείο. Πώς λέμε το ανθοδοχείο στην κριτική διάλεκτο? Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το αντιστέκομαι και το λέμε αντιγριτσώνω και αντισκαρώνω. Έχουμε και τη μαντιναδάρα του Αχιλλέα του Καλαϊτζάκη. Εγώ την πόρτα της καρδιάς δεν πρόκειται να κλείσω. Παλιός σεβδάς μου μήνυσε πως θα γιαγύριω πίσω. Θέλουμε από τις 4 λέξεις της κριτικής διαλέκτου που υπάρχουν μέσα στη μαντιναδά του Αχιλλέα του Καλαϊτζάκη, σεβδάς, μπλιό, μηνό, γιαγέρνο. Να βάλετε τουλάχιστον τις 2 από αυτές σε κάθε μία από τις 2 δικές σας μαντινάδες, να τις στείλετε αύριο μέχρι τις 11 το πρωί στο 210-51-22-159 ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358. Θα τις δει η πρωινή επιτροπή, θα τις εγκρίνει και θα πάνε στο τελικό που θα γεννεί την ερχόμενη Δευτέρα 25 του Μάη. 20 μαντινάδες θα πάρουν από ένα βραβείο Γιώργης Λέκας, 10 μαντινάδες θα ξεχωρίσουν και θα μπουν στο επόμενο βιβλίο και η καλύτερη μαντινάδα θα κερδίσει ένα τραπέζι για 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στα Ρωμανάκια του εορτάζοντα σήμερα Κωστή Ρωμανάκη. Όμως δεν είναι μόνο αυτά, έχουμε και τα δώρα του μήνα που θα τα κληρώσουμε την άλλη Παρασκευή 29 του Μάη. Είναι πλούσια και αξίζει τον κόπο να τα ακούσετε. Έχουμε λοιπόν για όλες και όλους εσάς μία δίκλινη καμπίνα μαζί με γιοταχή αυτοκίνητο, πήγαινε έλα στις γραμμές της Κρήτης για Χανιά ή για Ηράκλειο. Είναι προσφορά από την ΑΝΕΚ με τα πολυτελή πλοία της. Να στείλω μια ζεστή καλημέρα όπως κάνω κάθε πρωί στη διοίκηση της ΑΝΕΚ. Να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την πολύχρονη άψογη συνεργασία μας και ιδιαίτερα στην κυρία Ασπασία Νικολακάκη.
1: Ο μικρός
2: στο κατάστρωμα με τον παππού. Το ζευγάρι
1: κοιμούνται στην καμπίνα.
2: Πω πω, πως μύρισε η Δάφνη στο φαγητό.
3: Πάνω σε ένα πλοίο της ANEC Lines νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
0: Να μην ξεχάσω να πω ότι έχουμε και αιμοδοσία από την ANEC την 5η 28 του Μάη, την άλλη 5η δηλαδή. Θα το λέμε από Δευτέρα κάθε μέρα, γιατί όταν δίνεις αίμα, δίνεις ζωή. Και η ANEC σε αυτά είναι ανέκαθεν κυρίαρχη. Ανέκαθεν κυρίαρχη, μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Έχουμε επίσης και θα πληρώσουμε ένα σετ κατσαρόλες προσφορά από τα καταστήματα Paleta Deals, Εθνάρχου Μακαρίου 15 στο Περιστέρι, Κλαδίου Πτολεμαίου 8 στον Κολονό. Εκεί, φίλες και φίλοι, θα βρείτε τα πάντα όλα για το σπίτι σας. Επίσης θα ακυρώσουμε 2 μαξιλάρια Lux Medium με βαμβακερό ύφασμα προσφορά από την Κάντια της οικογένειας Βελιβασάκη. Να πω ένα πολύ πολύ

Μεγάλο ευχαριστώ στην Γκάντια, στη δική μας εταιρεία. Θα κληρώσουμε επίσης ένα κινητό από τη μία και μοναδική Κοσμοντάτα. Την καλημέρα μου στον Νίκο Οικονόμου και σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν στα 7 καταστήματα της Κοσμοντάτα. Επίσης έχουμε και θα κληρώσουμε ένα σακοσκύπ 13 κιλά προσφορά από το Super Clean του Γιώργη του Σκανδάλη που είναι στη Γεωργίου Παπανδρέου 130 στην Μεταμόρφωση. Ένα καλάθι με κριτικά παραδοσιακά προϊόντα από το Ντέλι Κανιδάκι στη Ραφίνα της Πόπης και της Νεκταρίας Μαυρικάκι. Ένα 5 λίτρο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ήλιος και ένα 10 λίτρο ηλιέλαιο ήλιος προσφορά από τις ελαιουργικές επιχειρήσεις Μοτάκης. Δύο συσκευασίες σπιρουλίνα πλατένσης προσφορά από το Μανώλη το Λιανάκι 2 10 86 46 5 15 και spirulina.gr. Δύο χειροποίητες κατσούνες από τον εορτάζοντα σήμερα Κωστή Ξημεράκι από τα Γλυκά Νερά 6932-236-607 είναι το κινητό του τηλέφωνο. Και τέλος φίλες και φίλοι έχουμε και θα κληρώσουμε μια δικλίνη καμπίνα πηγενέλα στις γραμμές της Κρήτης για Χανιά για Ηράκλειο προσφορά και αυτή από την ΑΝΕΚ για την απογευματινή μας εκπομπή την ώρα της Κρήτης στα FM. Αυτά είναι τα δώρα μας, 210-5122-159 είναι το τηλέφωνό μας. Ευχαριστούμε τους δωροθέτες μας. Την Παρασκευή 29 του Μάη θα κληρώσουμε τα δώρα του μήνα, όχι αύριο, την άλλη Παρασκευή. Περιμένουμε τη συμμετοχή σας. Να ευχηθώ καλή ακρόαση, καλή τύχη και να πω για μια ακόμη φορά πολύ πολύ καλημέρα σας. Τώρα θα περάσουμε φίλες και φίλοι σιγά σιγά να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επανέλθουμε για να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Πάμε. Διονύσης Κορνιλάκης, σταμάτα πια να μ' αγαπάς.

0: Λοιπόν, μετά το Διονύση, το Γκορνιλάκι, πάμε φίλες και φίλοι να ακούσουμε μία ρήμα από την κυρία Θανασία Ταρπινίδου για το δίκταμο που λέει «Άθησε δίκτα μου αθώς, σιδέτες εκιαφυτρώνει και ο περασάρης το θωρεί, τσιτώνει και μαζώνει. Τα όρη μοσχοβόλησες του έρωτα λουλούδι, με μαντινάδες τέριαξαν το πιο όμορφο τραγούδι. Το γιατροσόφι δίχτα μου και έρωτα το λένε, που παγουδιένει την καρδιά, τα μάτια οντεγκλένε». Και να σου απαντήσω, κυρία Θανασία, λένε πως είναι το δίχτα μου τ' αγάπης το βοτάνι, μα εγώ δεν γιατρεύτηκα κι ας ήπια ένα γκαζάνι. Όπα, είπα, λέω. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε εάν βγάλουμε το Μανώλη τον Μπικάκι που θέλει, λέει, να μας πει μία μαντινάδα. Αλλιώς να πάμε σε αυτό που σας είπα από την εφημερίδα Πατρίς, που λέει τόσκασε από το σύζυγο, από το σύζυγό της, για να βρει τον έρωτά της στη Ρόδο, αλλά έγινε της κακομοίρας. Μέσα στη σελίδα 3 η εφημερίδα Πατρίς του Κώστα του Ξυλούρη λέει «Η νεαρή Ρωμά, ο έρωτας και η καταδίωξη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Κρύφτηκε σε γραφεία του αερολιμένα 22χρονη για να μην τη δει ο σύζυγός της». Και λέει λοιπόν το ρεπορτάζ του Θάνου Περβολαράκη «Η ιστορία μιας νεαρής Ρωμά μετουσιώνει κατά ένα παράδοξο τρόπο τη φράση «Ιδού η Ρόδος», με φόντο ένα έρωτα, μια φυγή και μια καταδίωξη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό που εκτελήχθηκε προχθές αργά τη νύχτα περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία που καθιστούν την υπόθεση μιας 22χρονης ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Η νεαρή γυναίκα φέρεται να είχε παντρευτεί σε ηλικία μόλις 16 ετών και όπως όλα δείχνουν, το τελευταίο διάστημα είχε λάβει την απόφαση να προχωρήσει σε μια ριζική αλλαγή στη ζωή της, επιδιώκοντας να απομακρυνθεί από τον 28χρονο σύζυγό της. Όπως αναφέρουν δημοσιογραφικές πληροφορίες, η 22χρονη είχε προγραμματίσει προχθές πτήση με προορισμό τη Ρόδο, όπου σύμφωνα με τις ίδιες πηγές επρόκειτο να συναντήσει τον άνθρωπο με τον οποίο διατηρεί ερωτική σχέση. Δεν έχει αποσαφινιστεί με ποιον τρόπο ο 28χρονος σύζυγος πληροφορήθηκε τα σχέδιά της, ωστόσο φέρεται να μετέβει στο αεροδρόμιο Ηρακλείου μαζί με συγγενικό πρόσωπο της νεαρής γυναίκας, προκειμένου να την εντοπίσουν και να την πείσουν να μην ταξιδέψει. Στο αεροδρόμιο όμως, περιγράφεται από τις ίδιες πηγές, σημειώθηκαν σκηνές έντασης και αναστάτωσης, με τη θέα του 28χρονου, 22χρονη φέρεται να πανικοβλήθηκε και να απομακρύνθηκε βιαστικά, αναζητώντας καταφύγιο εντός του κτηρίου, ενώ κρύφτηκε σε γραφεία που βρίσκονται στον πρώτο όροφο του αερολιμένα. Η εικόνα που διαμορφώθηκε χαρακτηρίζεται από όσους ήταν παρόντες ως επεισοδιακή. Η νεαρή γυναίκα εντοπίστηκε τελικά από αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο, ενώ όπως αναφέρουν ίδιες πληροφορίες, προχώρησε σε καταγγελία δηλώνοντας ότι και μόνο η παρουσία του συζύγου της προκαλεί φόβο και έντονη αναστάτωση. Μετά τη μήνυση που υπέβαλε, ακολούθησε η διαδικασία της σύλληψης του 28χρονου. Παρά την εξέλιξη αυτή, η 22χρονη δεν φαίνεται να αναθεώρησε τα σχέδιά της. Λίγες ώρες αργότερα επιβιβάστηκε κανονικά στο αεροσκάφος και τα μεσάνυχτα της Τρίτης αναχώρησε για τον προορισμό της, τη Ρόδο, ολοκληρώνοντας έτσι το ταξίδι που είχε ήδη προγραμματίσει. Είπαμε, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Πάμε τώρα στο Μανώλη τον Μπικάκι, τον καλό μας φίλο, στα Κεραμιά. Θέλει να μας πει μάλλον μια μαντινάδα από ό,τι κατάλαβα. Μανώλη μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα αγαπητέ Γιώργη, φίλε μου.
0: Όλα καλά.
1: Εμέτρια, εχθές άκουσα κάτι για το φίλο το Γιώργη το Βιτόρο και στενοχωρέθηκα πάρα πολύ.
0: Είναι μια χαρά ο Γιώργης ο Βιτόρος, το παλεύει
1: του
0: και θα...
1: Του έδωσα τρεις μαντινάδες και θα του στείλει η Κατερίνα με το email, γιατί εγώ σε αυτά δεν τα καταφέρνω.
0: Ναι, λοιπόν, ακούμε, τι θέλεις να μας πεις.
1: Από τα Κεραμιά, μπέμπω σας καλημέρα και να περνάτε όμορφα, φίλοι μου, κάθε μέρα. Ο Ντεγρικό και μου μιλείς και βγήσεις στον αέρα, ξανοίγω όξο και θωρώ τα πουλούδα ωραία.
0: Οπα.
1: Αφού η ζωή είναι σύντομη μην την εχαραμίζεις. Την κάθε μέρα που περνά πρέπει να την γλεντίζεις. Με αυτά και με τη καλή μου αγάπη.
0: Να σε καλά Μανώλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ.
1: Σας χαιρετώ και σας ευχηθώ.
0: Να σε καλά από καρδιάς και εγώ σε χαιρετώ. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια. Γεια χαρά, γεια. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Μανώλης ο Μπικάκης, ο καλός μας φίλος από τα Κεραμενιά, εκεί από την επαρχία Κιδωνίας, που έγραψε και τρεις μαντινάδες για τον Γιώργο το Βιτόρο, και η κόρη του, η Κατερίνα, θα τις στείλει στο Γιώργο το Βιτόρο, στη δική του ξεχωριστή εκπομπή που γίνεται εκεί στο Ηράκλειο, στο Ράδιο Μη, κάθε μέρα 5 με 7 το απόγευμα, εκτός από την Τρίτη, για να της πει ο Γιώργης ο Βιτόρος από την εκπομπή του. Λοιπόν, αυτά, εμείς τώρα θα πάμε σε τραγούδι για να ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο της εκπομπής μας. Νίκο Ζωηδάκης, Παντελής Κρασαδάκης, ας μίξουνε τα χίλια μας, θα είναι στιγμή μεγάλη, γιατί θα λέει μια να πνιά, το σ' αγαπώ στην άλλη.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Μικάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μικάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μικάτο. Μεζεδοπολείο Μικάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110 154 452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μικάτο, φύγαμε!
2: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
3: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
4: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβη και ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
2: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
3: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985 570 599.
5: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
6: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκη.
7: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
8: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
7: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
8: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
7: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
8: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
7: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
8: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
9: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
10: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
11: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
10: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
11: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
10: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
11: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
10: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
11: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
10: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
11: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
12: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
13: Μεζεδοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
8: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
13: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
12: Και που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
0: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
14: Κουμπαριό, ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και να είναι και σαν καινούριο? Ψάξες το παπαδάκι στο κερατσίνι. Ανταλλαγές, πωλήσεις, απόσυρση και ανταλλακτικά. Γρηγορίου Λαμπράκη 541 Κερατσίνη. Τηλέφωνο 210-490-98. Ότο Παπαδάκης. Κατέσσερα, έτσι όσες απούχτσετε ο Κρήτες.
15: Ότο Παπαδάκης. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, εγγυημένα σαν καινούριο. Για να μπορούμε να κοιτάμε τους πελάτες μας στα μάτια.
16: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
17: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
18: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Η πρώτη καλημέρα με το Γιώργη Νταγάκη. Ακολουθάτε!
1: Ακολουθάτε να δούμε ή θα γεννούμε μια Μπάρτελή που επιμένουμε ακόμη να αγαπούμε. Πάμε να πούμε την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο το ανθοδοχείο? Πώς λέμε το ανθοδοχείο στην κριτική διάλεκτο? Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το αντιστέκομαι και το λέμε αντιγριτσώνω και αντισκαρώνω. Μάλιστα, αυτά.
2: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή
3: είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων? Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
1: 2-10-86-46-515 είναι το μαγικό τηλέφωνο, φίλες και φίλοι, που απαντά ο Μανώλης Ολιανάκης. 2-10-86-46-515. Αυτό πήραμε και εμείς τώρα για να ακούσουμε από το Μανώλη το Ολιανάκη συμβουλές για τη διατροφή μας, που όπως λέει ο ίδιος, ο γρήγορα θα αισθανθούμε να αλλάζει η ζωή μας. Μανώλη μου, καλή σου μέρα από τη Φωνήτσι Κρήτη στην Αθήνα.
4: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Πώς πάμε σήμερα?
4: Δόξα τον Κύριο.
1: Φύγανε αυτές οι μυρωδιές από την Αθήνα, μας έχουν τρελάνει τώρα δύο μέρες, λέει ότι μυρίζει γκάζι η Αθήνα, μυρίζει, πώς το λένε, υγραέριο, φωταέριο.
4: Γιώργο, δεν ξέρω να σου πω, γιατί εγώ δεν έχω πάρει χαμπάρι.
1: Ναι, α, δεν το έχεις πάρει χαμπάρι, μα εδώ μας, τι να σου πω τώρα. Δεν έχουν άλλη κουβέντα. Δηλαδή έχουν το ένα αυτό, το άλλο είναι η Μαρία Ικαρισιανού που ετοιμάζει σήμερα το κόμμα της. Και τι άλλο μας λένε και για τον Πούτιν με τον άλλο, το Σι που σμίξανε στην Κίνα. Και φοβάται, λέει ο Τραμπ, τώρα ότι κάμανε συμμαχία αυτή, οπότε θα κάτσει στα αυγά του, λες να κάτσει. Μπα, δεν νομίζω.
4: Όλα όσα συμβαίνουν είναι για να μας ρίχνουν στάχτη στα μάτια.
1: Όπα, είπα, λέω.
4: Να μας φοβίζουν, γιατί πρέπει να φοβάται ο κόσμος για να τον ελέγχουν.
1: Ναι.
4: Και την άλλη να του δίνουν ελπίδες ότι κάτι μπορεί να γίνει. Το παιχνίδι είναι στημένο.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
4: Στο χωριό μας λέμε, στην Κρήτη λέμε, πως όλα τα γουρούνια έχουν την ίδια μούρη.
1: Ακριβώς. Σε αυτό είσαι απόλυτο δίκιο. Όλα τα γουρούνια έχουν την ίδια μούρη. Τα άκουα και εγώ που το έλεγε και η γιαγιά μου και ο παππούς μου. Όλα τα γουρούνια, παιδί μου, έχουν την ίδια μούρη. Μάλιστα.
4: Αυτό οπότε που πρέπει να εστιάσουμε για να μην κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας και να μην μας κοροϊδεύουν, γιατί είμαστε μεγάλοι πια. Ναι. Για μένα, για σένα, για τους ανθρώπους που είμαστε σε μια ηλικία που έχουμε βιώματα κοροϊδίας συστηματικής.
1: Ναι.
4: Το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας ποιο είναι?
1: Η ζωή μας.
4: Η υγεία μας.
1: Υγεία, ναι, υγεία, μπράβο. Η ζωή μας, η υγεία μας.
4: Δεν μπορούμε να κάνουμε πράγμα, δεν υπάρχουμε, ναι. Είμαστε αναλώσιμοι, μας κάνουν ό,τι μας σε θέλουν. Τώρα ας πούμε πάλι άρχισε η ιστορία με το χανταϊό.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο.
4: Αύριο θα μας ευγάλουν κάποιο άλλο. Η αλήθεια ποια είναι? Ότι ο κόσμος έχει κατεστραμμένο το ανοσοποιητικό του σύστημα. Mm-hmm. Γιατί? Γιατί μας ταΐζουνε τροφές που δεν έχουν πια την αξία, τη διατροφική αξία που είχαν στο παρελθόν. Άρα τρώμε χωρίς να τρεφόμαστε, γεμίζει το στομάχι μας, αλλά άμα δεν έχει βιταμίνες, συχνοστοιχεία, μέταλλα,
1: ναι,
4: ο οργανισμός δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Σωστά εννοώ, τρέφεσαι σωστά, λειτουργούν οι μηχανισμοί αυτοίασης που έχει ο κάθε ανθρώπινος οργανισμός από τη γέννησή μας και δεν αρρωσταίνουμε.
1: Ναι.
4: Αυτό είναι το ένα, ναι, έλλειμμα.
1: Όταν τρέφεσαι σωστά, λοιπόν, λες.
4: Όταν τρέφεσαι σωστά,
1: ναι,
4: τότε ο οργανισμός είναι μια χαρά.
1: Δουλεύει μια χαρά, ναι.
4: Τρως όταν τρως καλό φαΐ και όχι άχερα,
1: ναι,
4: ο οργανισμός δουλεύει μια χαρά, δεν αρρωσταίνει, το ανοσοποιητικό είναι ψηλά. Πειράξανε λοιπόν τους σπόρους από τη μια μεριά, άρα κάνανε τροφές διατροφικά ελλειμματικές, και το δεύτερο, πλακώσανε τα φυτοφάρμακα, τις ορμόνες για να βγάλουν ποσότητες,
1: ναι,
4: και μας ευδηλητηριάζουν όχι μόνο εμάς αλλά και το χώμα,
1: ναι,
4: που τρέφονται τα φυτά. Για τα δηλητήρια με τα φάρμακα, έχουμε τα φυτοφάρμακα από τη μια μεριά,
1: ναι,
4: απ' την άλλη έχουμε τα φάρμακα που όλα είναι χημεία και επιβαρύνουν, δηλητηριάζουν τον οργανισμό, και ειδικά το ύπαρ, το σηκώτι,
1: ναι,
4: καταστρέφουν τα καλά βακτήρια στο έντερο, οπότε δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, γιατί δεν υπάρχουν τα καλά βακτήρια που θα διασπάσουν τις τροφές σε απλά στοιχεία,
1: ναι,
4: ώστε να μπορέσει ο οργανισμός να συνθέσει βιταμίνες, ορμόνες και αμινοξέα στη μορφή που μπορεί να τα απορροφήσει.
1: Μάλιστα.
4: Περισσότερος κόσμος σήμερα έχει λίπος στο σηκώτι.
1: Ναι.
4: Γιατί?
1: Άκου, αυτό το λένε λιπόδι διήθηση ύπατος.
4: Ναι, λιπόδες ύπαρ λέγεται.
1: Ναι.
4: Και αν δεν το προλάβεις και σου κάνεις άτομα και αρχίσει φλεγμονή, έχεις φύγει εξπρές. Μέσα σε 2 χρόνια έχεις πάει στον άλλο κόσμο
1: και δεν έχεις πάρει χαμπάρι.
4: Θα πάθεις δηλαδή κύρωση του ύπατος,
1: ναι,
4: χωρίς να πίνεις σταγόνα αλκοόλ.
1: Ναι, κατάλαβα.
4: Αυτό οφείλεται στα χημικά που συσσωρεύονται στο ύπαρ, γιατί έρχεται το αίμα στο λεπτό έντερο, τα παρασύρει όλα όσα έχουν διασπαστεί ή δεν έχουν διασπαστεί. Τα χημικά δεν διασπώνται αν το έντερο δεν είναι εντάξει.
1: Και αυτά τα χημικά, Μανώλη, από ό,τι καταλαβαίνω, λες ότι προέρχονται από τα χάπια που πίνουμε. Δηλαδή είναι άλλος που πίνει 5, άλλος 8, άλλος 10 χαπάκια την ημέρα. Ένα για τη χοληστερίνη, ένα για το ζάχαρο, ένα για το στομάχι, ένα για το, πώς το λένε αυτό που έχω, το θυροειδή. Δηλαδή,
4: μα όσο μεγαλώνουμε, Γιώργο, μας έχουν κάνει κινητά φαρμακεία.
1: Ναι. Να μην τα παίρνουμε όμως τα φάρμακα, Μανώλη. Σε έχω ρωτήσει και άλλη φορά. Δηλαδή μπορούμε να μην... Εγώ που έχω το ζάχαρο μπορώ να μην παίρνω τα φάρμακα του ζαχάρου.
4: Την ευθύνη για το τι παίρνεις και δεν παίρνεις την έχει αποκλειστικά ο γιατρός.
1: Ναι, ο γιατρός, ναι, σωστά. Αυτός μου τα δίνει, δεν τα παίρνω μόνος μου.
4: Παράσα κάνει τον παπά.
1: Άρα πρέπει να βρούμε καλό γιατρό, αυτό θες να πεις.
4: Θα πρέπει να βρούμε, να έχουμε γιατρούς που σέβονται τον όρκο του στον Ιπποκράτη και δεν είναι μόνο συνταγογράφοι φαρμάκων, γιατί έτσι τους φτιάχνει το σύστημα.
1: Μάλιστα.
4: Για ψήλου πείδημα σου δίνει φάρμακο.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
4: Δεν λέμε όχι στα φάρμακα, αλλά για ψήλου πείδημα.
1: Ναι.
4: Επειδή εκπαιδεύτηκε να παίρνει προμήθειες και ταξίδια και δεν ξέρω τι από τις φαρμακευτικές εταιρείες, θα πρέπει να πουλάει φάρμακα και εκεί που δεν χρειάζονται. Πρέπει να ξεχνάμε ότι τα λάθη των γιατρών τα σκεπάζει το χώμα.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, όλα αυτά τα είπαμε για να καταλήξουμε στο εξής. Εάν ο καθένας από εμάς δεν έχει ανοσοποιητικό σύστημα ιερό, δεν μπορεί να είναι αισιόδοξος ότι με την καινούργια πανδημία που θα στήσουν θα τη βγάλει καθόλου.
1: Μάλιστα. Δηλαδή εσύ βλέπεις...
4: Εδώ τώρα θα μου επιτρέψεις, ναι, να, ναι, πω και θα επιμείνω,
1: ναι,
4: και
1: ναι,
4: δεν είναι διαφήμιση, ας ανοίξουμε τα στραβά μας όλοι,
1: ναι,
4: για να δούμε ποιος μας λέει την αλήθεια και ποιος μας κοροϊδεύει.
1: Ναι.
4: Πήραμε χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο, το χρυσό Ολυμπιακό σε εισαγωγικά στην Ελβετία, 29 Αυγούστου του 2024. Γιατί? Αποδείχτηκε ότι η πρώτη μελέτη που έγινε στον κόσμο έγινε για την πρόληψη και την κλινική αντιμετώπιση του κορονοϊού, έγινε στο Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης από τον Ηλία Μαζοκοπάκη και τη Μαρία Παπαστεφανάκη,
1: ναι,
4: οι οποίοι η οποία δημοσιεύτηκε στο European Journal Medical and Health Science 30 Μαΐου του 2022 και απέδειξε ότι με τα προϊόντα τα δικά μας με τη σπιρουλίνα πλατένσης,
1: ναι,
4: δεν επόθανε κανείς.
1: Μάλιστα.
4: Και στο επίπεδο της πρόληψης και στο επίπεδο της αποθεραπείας μετά την νόσηση.
1: Ναι.
4: Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε ένα προϊόν που το λέμε συμπλήρωμα, το βαφτίζουμε συμπλήρωμα επειδή είναι σε μορφή ταμπλέτας.
1: Ναι.
4: Αλλά είναι καθαρή τροφή. Είναι η υπερτροφή των υπερτροφών.
1: Μάλιστα.
4: Και τι κάνει αυτό? Κάνει δύο πράγματα. Μιλήσαμε και είπαμε πριν ότι οι τροφές που καταναλώνουμε διατροφικά είναι ελλειμματικές. Έρχεται λοιπόν η σπιρουλίνα πλατένσης και καλύπτει το διατροφικό έλλειμμα, έτσι ανεβαίνει το ανοσοποιητικό, ενεργοποιούνται οι μηχανισμοί αυτοϊίασης και είμαστε καλά με γερό ανοσοποιητικό στο επίπεδο της πρόληψης, αλλά βοηθάει και στο επίπεδο της αποθεραπείας, είτε σε συνδυασμό με τα φάρμακα που παίρνει κανείς, είτε χωρίς.
1: Ναι.
4: Εξαρτάται από το γιατρό που έχει.
1: Ναι, σωστά.
4: Το δεύτερο που κάνει, τι είναι? Αποτοξίνωση. Από όλα αυτά τα χημικά. Κάνει τη τόξη. Έτσι λοιπόν, αυτός που παίρνει τη σωστή σπιρουλίνα με τις γραπτές οδηγίες που του δίνουμε, δεν έχει να φοβάται ούτε ιώσεις, ούτε ιούς, ούτε τίποτα. Γιατί? Γιατί έχει ψηλά το ανοσοποιητικό του.
1: Μάλιστα.
4: Έχει γερή άμυνα.
1: Ναι, ναι, ναι, το κατάλαβα,
4: λοιπόν,
1: το κατάλαβα.
4: Για,
1: ναι,
4: να ξεπερνάμε λοιπόν όλη αυτή τη φιλολογία που γίνεται πότε με τον ένα και πότε με τον άλλο ιό, σπιρουλίνα πλατένσης με σωστό τρόπο, για όσους θέλουν να μην έχουν προβλήματα και να μην ανησυχούν για το τι μέλη γενέστε.
1: Έχω τρεις ερωτήσεις από την περασμένη Πέμπτη που δεν βγήκαμε, αλλά δεν βλέπω να έχω χρόνο τώρα για να τις απαντήσεις. Να τις πούμε μόνο, και αν προλάβεις να απαντήσεις τη μια, γιατί έχουμε 1,5 λεπτό. Η κυρία Δέσποινα από το Ηράκλειο ρωτά με μήνυμα: η δική σας σπιρουλίνα βοηθά τις αρθρώσεις? Ο Νίκος ο Κουτάντος λέει πως του είπε ο γιατρός του ότι όλα αυτά τα συμπληρώματα διατροφής είναι εκ του περισσού. Δεν χρειάζονται, δεν βλάπτουν την υγεία, αλλά δεν κάνουν και καλό. Και τέλος η Βασιλεία λέει ότι χάρη στη σπιρουλίνα πλατένσης όλα πάνε καλά. Την παίρνω από την περίοδο του κορονοϊού που είχα αρρωστήσει.
4: Τηλεγραφικά.
1: Ναι.
4: Ξεκινάω από τον γιατρό, γιατί την ιατρική τη σεβόμαστε όταν είναι ιατρική.
1: Ναι.
4: Ο γιατρός αυτός δεν ξέρει για το διατροφικό έλλειμμα? Πώς θα το καλύψει ο άνθρωπος με φυσικό τρόπο?
1: Ναι.
4: Με τα υβρίδια, τα μεταλλαγμένα ή τα δηλητηριασμένα?
1: Ναι.
4: Ένα. Δεύτερον, η πρώτη ερώτηση ήταν...
1: Η Δέσποινα από το Ηράκλειο ρωτά με μήνυμα: η δική σας σπιρουλίνα βοηθά τις αρθρώσεις.
4: Μάλιστα. Τι κάνει λοιπόν η σπιρουλίνα? Καλύπτει το διατροφικό έλλειμμα, ενεργοποιεί τους μηχανισμούς αυτοίασης,
1: ναι,
4: και έχει ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση. Δηλαδή, εάν οι πόνιστες αρθρώσεις οφείλονται σε φλεγμονές, που κατά 90% εκεί είναι, τότε θα καταλάβει τη διαφορά παίρνοντας τη σπιρουλίνα σε χρονική απόσταση 2 ώρες από οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή. Αν παίρνει φάρμακα,
1: ναι,
4: θα καταλάβει τη διαφορά. Αν δεν παίρνει φάρμακα, πάλι θα καταλάβει τη διαφορά, εάν, γιατί η σπιρουλίνα βοηθάει στην εξάλληψη των φλεγμόνων που προκαλούν πόνους.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τις απάντησες λοιπόν τώρα με πολύ πολύ πολύ γρήγορα, και η τρίτη ερώτηση δεν θέλει απάντηση, αφού λέει ότι χάρη στη σπιρουλίνα πλατένσης όλα πάνε καλά. Αυτή η κοπέλα την πήρε, λέει, τη σπιρουλίνα από την περίοδο του κορονοϊού, δηλαδή από το 21-22, όποτε ήταν ο κορονοϊός, από τότε την έχει πάρει και εξακολουθεί και την παίρνει. Και είναι η πολύ ευχαριστημένη. Μίλησε στη Δήμητρα στο τηλέφωνο, γιατί αν το έπιανα εγώ το τηλέφωνο θα τη ρωτούσα και μερικά πράγματα παραπάνω. Αλλά δεν το κράτησε η Δήμητρα το τηλέφωνο, οπότε εντάξει, δεν πειράζει.
4: Μια φράση θέλω να πω.
1: Ναι.
4: Επιφυλητήριο που μας ταΐζουν έχει περισσέψει και έχουν δηλητηριαστεί οι ψυχές μας και το σώμα μας. Κάθε καλό που συμβαίνει θα πρέπει να το μοιραζόμαστε. Αλλιώς δεν αλλάζουν τα πράγματα.
1: Ναι, όπως το λες ακριβώς. Όπως το μοιράστηκα και εγώ τότε που πήρα τη σπιρουλίνα και μου ρίξε τα τριγλυκερίδια που έπαιρνα το λιμπιντίν, αυτό το φάρμακο που είναι για τα τριγλυκερίδια, και δεν μου έκανε τίποτα. Και η σπιρουλίνα μέσα σε ένα μήνα από 260 μου το πήγε 100 τα τριγλυκερίδια. Τα ρίξε 160. Αυτά, Μανώλη μου, και να σου πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ που μας είπες και σήμερα χρήσιμα πράγματα. Όσοι τα ακούσανε, τα ακούσανε, και όσοι θένε να τα εντρυφήσουν, να τα βάλουν μέσα τους, να τα πιστέψουν, να τα πιστέψουν. Όσοι δεν θέλουν, κανένα πρόβλημα. Είπαμε την υγεία μας να έχουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ, Γιώργο, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
8: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
7: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
8: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
7: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
9: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
8: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
10: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παππούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
11: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανή.
12: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένς. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
13: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
14: Ξεχωριστές και ιδιαίτερες μουσικές Πέμπτες συνεχίζονται και το Μάιο στον Ομαλό. Αυτή την Πέμπτη μας συστήνεται μια ακόμα νεανική μουσική παρέα που θα μας ταξιδέψει στο έντεχνο και παραδοσιακό τραγούδι με κριτική λύρα και όχι μόνο. Μαζί μας η Ιωάννα Χατζηδάκη τραγούδι, ο Μιχάλης Κανελόπουλος μπάσο, ο Χρήστος Κωστόπουλος κιθάρα μαντολίνο τραγούδι, ο Δημήτρης Κοντώνης κιθάρα τραγούδι και ο Μιχάλης Βελονάκης λύρα τραγούδι. 5η-21 Μαΐου, ώρα έναρξης 9.30 και όπως πάντα με αυθεντικές κριτικές γεύσεις, καλό κυσαμιτικό κρασί και τη γνωστή φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο, για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ομαλός, η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.
15: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
16: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
15: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
16: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
15: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
16: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο σκουτέλι.
15: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
16: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
17: Μικάτο, με ζετοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2, στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο, στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση, Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
18: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
19: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
18: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
20: Μαθέστα. Ο Παπαδάκης, ξέρεις, αυτός που έχει τις Εταιοκρίτες.
21: Ναι.
20: Νοικιάζει και αυτοκίνητα.
21: Για πες.
20: Ρέθεμνος, Ηράκλειο, Χανιά και Αθήνα. Με απεριόριστα χιλιόμετρα στο παραδίδι όπου του πεις. Σε λιμάνι, αεροδρόμιο, σταθμό κτέλ, μέχρι και στην κορφή του Ψιλορίτη. Και μάλιστα δωρεάν.
21: Ό,τι αυτοκίνητο θέλω.
20: Μικρή, μεσαία και μεγάλη κατηγορία. Κι αν έχεις γάμο, γη, βάφτιση, έχει και αυτοκίνητα πολυτελείας.
14: 69-82-83-24-20 και papadakisrental.gr. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Παπαδάκης. Δυναμικά στην εξυπηρέτησή σας.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Με Φάνη Μπαρμπούνη και Μιχάλη Βογιατζηδάκη, μπήκαμε φίλες και φίλοι στο πρώτο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Λέω για μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο το ανθοδοχείο.
1: Και τώρα, μαθιές στην καθημερινότητα και όχι μόνο.
0: Με το δημοσιογράφο Γιώργο Χουδαλάκη. Και όπως κάθε Πέμπτη, φίλες και φίλοι, αυτή την ώρα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας το Γιώργο το Χουδαλάκη, το γνωστό δημοσιογράφο, να ρίχνουμε ματιές στην επικαιρότητα και στην καθημερινότητα. Γιώργη μου, καλή σου μέρα από τη φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Καλημέρα Γιώργη, και χρόνια πολλά σου εορτάζοντας και στις εορταζούμενες, είναι και πολύ σήμερα.
0: Η μισή Ελλάδα γιορτάζει σήμερα, το λέω από το πρωί. Έχεις κανένα Κώστα εσύ, καμιά Ελένη? Κοντινούς λέω.
2: Στο ευρύτερο περιβάλλον.
0: Στο ευρύτερο περιβάλλον. Εγώ έχω την κόρη μου. Και η Δήμητρα, ναι, και η Δήμητρα, η χολύπτριά μας, έχει την αδερφή της. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος εδώ που να μην έχει ή Κώστα ή Ελένη. Εντάξει. Καλό είναι αυτό.
2: Να τους βλέπετε και να τους βλέπετε και να τους χαίρεστε όπως στους ίδιους αρέσει η ζωή τους.
0: Μάλιστα. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Για πες μου, τι είναι ψηλά στην επικαιρότητα σήμερα?
2: Κοίτα, στα εσωτερικά, εντάξει, η λύση των κομμάτων για τα οποία μιλούσαμε πάρα πολύ καιρό και τα λοιπά, είναι πια μια ανάσα. Σήμερα θα γίνει η ανακοίνωση από Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
2: του κόμματος κυρίας Χαριστιανού. Το όνομα που παίζει πιο πολύ μάλλον είναι το Ελπίδα, και δεν ξέρω αν έχει πληρώσει κιόλας.
0: Ναι.
2: Αλλά πρέπει να πω ότι για το συγκεκριμένο κόμμα, πριν καν ξεκινήσει, έχουμε εισαγγελίες, μηνύσεις, πράγματα, ναι, θάματα.
0: Ναι.
2: Ένα παραπολιτικό σκέλος που έχει να κάνει με τους ανθρώπους που βγαίνουν μπροστά από την πρώτη στιγμή, όπως είναι ο πολύ
0: γνωστός, ναι,
2: και πολύ καλός συνάδελφος,
0: ναι,
2: θέλω να πω. Δηλαδή, ως ανταποκριτής στη Μόσχα, ήταν πάντα μέσα στους 2-3 καλύτερους, τουλάχιστον στις τηλεοράσεις και στα απαιτητικά έντυπα,
0: ναι,
2: θεωρούνταν μια πολύ καλή επιλογή.
0: Ναι.
2: Τους άλλους ανθρώπους δεν γνωρίζαμε, μάθαμε κυρίως μέσω των ιδιωτήτων. Εγώ να είσαι ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης.
0: Ναι.
2: Προφανώς έχει συγχωρήσει. Και ταυτίστηκε αυτή η ιστορία από κάποιους.

0: κατά τη γνώμη μου και λίγο αυθαίρετα.
1: Ναι.
0: Σαν να πρόκειται, ξέρω εγώ, για το Ρωσικό κόμμα.
1: Ναι. Τα ακούσαμε και αυτό, ναι.
0: Κοίτα, θα πω το εξής. Προφανώς και αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορείς να προσπεράσεις ότι έχουν αυτή την ταύτιση, να το πω έτσι, και με τη Ρωσία.
1: Ναι.
0: Αλλά το αν παίζουν το ρόλο του Πουτινάκια που λέγανε παλιότερα.
1: Ναι, έτσι, του Πούτιν, ναι.
0: Τα Πουτινάκια, να θυμίσω πάντως ότι στην Αθήνα δεν ήταν οι άνθρωποι που ήταν άσχετοι με το πολιτικό σκηνικό. Τα Πουτινάκια ήταν για πάρα πολύ καιρό. Τα θυμάμαι σαν τώρα, ας πούμε, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος,
1: ναι,
0: έχει πάει για την αδελφοποίηση των κομμάτων του Πούτιν με τον Καραμαλή και πάει λέγοντας. Δηλαδή,
1: ναι,
0: θέλω να πω ότι δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα που βγαίνεις και λες τον άλλο πράκτορα.
1: Ναι.
0: Βρέσου και μαζέψου λίγο.
1: Ναι, από πού και ως πού. Από πού και ως πού. Δηλαδή πρέπει να έχεις κάποια στοιχεία, κάποια ντοκουμέντα για να πεις, να κάνεις αυτό το χαρακτηρισμό, νομίζω. Δεν ξέρω.
0: Υπάρχει κάτι το οποίο είναι, πώς να σου το πω τώρα, είναι κοινή λογική. Αν ήθελα κάποιον πράκτορα, έπιανα κάποιον που ξέρα, ξέρω, τη δημόσια εικόνα του διπλωροσική, δεν θα το έκανα.
1: Ναι, σωστά.
0: Θα έβρισκα κι εγώ, ας πούμε, μια ματαχάρη.
1: Ναι, ναι, ναι, μπράβο, μπράβο. Μάλιστα.
0: Αυτό για την κυρία Καρισιάνου το λέω, γιατί είχε πολύ αρτοπίπερο πριν ακόμα ξεκινήσει. Στην περίπτωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, σφαγή έχει γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να το πω αλλιώς.
1: Ναι.
0: Δεν έχω ευνηδιαστεί βεβαίως, επειδή είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο το έχω παρακολουθήσει και κυρίως λόγω της κυβερνητικής αιτίας του ΣΥΡΙΖΑ αρκετά από κοντά. Οι σχέσεις μεταξύ αυτών των ανθρώπων, λέω ένα παράδειγμα,
1: ναι,
0: ο Πολάκης με τον Τσίπρα, ποιος δεν το ξέρει, εμείς είμαστε και κριτικοί.
1: Ναι, σωστά.
0: Ότι ο Πολάκης θέλει να κάνει κουμάδο στα Χανιά και να βάλει, ξέρω εγώ, δικούς του ανθρώπους στο ψηφοδέλτιο για να μην βάλει το σταφάκι.
1: Ναι.
0: Εμείς, για μας ήταν καθημερινότητα, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, να το ξέραμε όλοι, το ξέραμε όλοι, ναι.
0: Λοιπόν, όταν βλέπεις ότι φτάνουμε πια σε μια ωριακή στιγμή όπου κάποιοι άνθρωποι δεν βλέπουν τον εαυτό τους στο νέο εγχείρημα και κατά τη γνώμη μου καλώς δεν τον βλέπουν τον εαυτό τους.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχουν άδικο να λένε ότι δεν μας θέλει. Δεν σας θέλει.
1: Ναι. Αφού δεν σας θέλει, πώς να το κάνουμε δηλαδή, πρέπει να βάλουμε τρικλοποδιές. Αφού δεν σας θέλει. Και για να μην σας θέλει, να πω, ή να μην σας θέλει, πάει να πει ότι έχει λόγο να μην σας θέλει. Έτσι δεν είναι.
0: Μπορεί να είναι κάποιος με τον ένα ή με τον άλλο. Δεν μπορεί να μην αναγνωρίσει ότι η σχέση είναι τόσο συγκρουσιακή,
1: ναι,
0: αυτή η σχέση που έρχεται από το παρελθόν.
1: Ναι.
0: Γιατί να φύγεις από το ΣΥΡΙΖΑ άμα είναι να μείνεις αγκαλιά με τον Πολάκη.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι, πώς να το πω, είναι θέμα κοινής λογικής, είναι θερμοφανές.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν ο Πολάκης μπορέσει να κρατήσει το κόμμα ή αν το κόμμα φύγει μαζί με τα πρικιά του, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στους επόμενους μήνες.
1: Ναι.
0: Και λέω τα πρικιά γιατί, για παράδειγμα, πολλοί θα πούνε, έλα ρε Γιώργη, και για σένα και για μένα, ποιο κόμμα έχει εξαερωθεί, ας πούμε.
1: Ναι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, ναι. Όμως,
0: σωστά θα το πει. Αλλά το ότι υπάρχει ένα κτίριο στην Κουμουνδούρου το οποίο στεγάζει εδώ και χρόνια το ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι,
0: δεν είναι λίγο πράγμα. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχοντας σκέψει ότι τα δύο μεγάλα κόμματα, τα σημερινά δύο μεγάλα και τα σχεδόν από πάντα μεγάλα,
1: ναι,
0: ενώ η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ προστάνε πάνω από ένα δις,
1: ναι,
0: σε τράπεζες,
1: ναι,
0: καταλαβαίνεις τη σημαντικότητα να έχει ένα κτίριο, να έχει ένα
1: ιδιόκτητο, ιδιόκτητο, ναι, ναι.
0: Και μια σφραγίδα που σημαίνει και την κρατική επιχορήγηση.
1: Ναι.
0: Αυτά τα βάζω στο τραπέζι για να καταλάβει ο κόσμος ότι ναι, υπάρχουν τα προσωπικά, αλλά δεν είναι μόνο τα προσωπικά. Υπάρχει και ένα ζήτημα που έχει να κάνει με το λειτουργικό, το πρακτικό μέρος της ιστορίας. Και εκεί πέρα Όπως είπα, θα το δούμε τους επόμενους μήνες.
1: Τους επόμενους μήνες. Γιώργο, να σου πω κάτι που άκουσα από μια πηγή, εντάξει, που τη θεωρώ αξιόπιστη. Είναι βέβαια στο παρασκήνιο ότι αυτό που έγινε μεταξύ Φάμελου και Πολάκη ήταν σε συνεννόηση με τον Τσίπρα. Τώρα λέμε εδώ καθαρές κουβέντες, σε συνεννόηση με τον Τσίπρα, με το Φάμελο, ότι στείλε τον Πολάκη από εκεί που ήρθε για να μπορέσουμε εμείς να κάνουμε κοινά, το που λέμε στην Κρήτη, δηλαδή να πορευτούμε μαζί. Εάν έχεις τον Πολάκη εκεί δίπλα σου, δεν πρόκειται να έρθεις ούτε εσύ. Ναι, εσύ που είσαι πιο...
0: Το ακούω, αλλά...
1: Α, το έχεις ακούσει κι εσύ.
0: Όχι, μα κοίτα, έχω ακούσει ότι βάλει τον νου σου, Γιώργη.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Προσπαθώ από... Επειδή εδώ έχουμε και λίγο, πώς να πω, την προσωπική άποψη του καθενός,
1: ναι,
0: να μεταφέρεται ως γεγονός.
1: Ναι.
0: Εγώ θα μείνω μόνο στα γεγονότα. Αυτό εξάλλου είναι η ασφαλέστερη μέθοδος για ένα δημοσιογράφο για να μην διαφτυλιστεί αύριο.
1: Ναι, πω. Σωστά.
0: Θα σου πω λοιπόν ένα πολύ απλό πράγμα.
1: Ναι.
0: Ο τόνος και η παρέμβαση του Πολάκη στην κόντρα του Μοτοφάμερο δεν προκάλεσε την αποπομπή.
1: Ναι.
0: Ας πούμε λοιπόν ότι ο Τσίπρας με τον Φάμελο είναι online και ότι ο Φάμελος παίζει ένα παιχνίδι ύπουλο, προβοκατόρικο, δεν ξέρω τι άλλο θα πας, για το κόμμα στο οποίο είναι ο πρόεδρος.
1: Ναι.
0: Ας το καταπιώ και αυτό. Μα βγαίνεις και την πέφτεις στον άλλο δημόσια και του λες τι εξυπηρετείς.
1: Ναι.
0: Τι εξυπηρετεί ο πρόεδρος του κόμματος σου.
1: Ναι.
0: Δεν το ρωτάς αυτό, Γιώργη, γιατί...
1: Ναι.
0: Πώς να σου πω, μπορείς να πεις ακριβώς τα ίδια πράγματα,
1: γιατί...
0: να επισημάνεις την ανάγκη, ξέρω εγώ, σύγκληση των οργάνων τώρα, ναι, κτλ. Και τέλος πάντων θέλω να πω ότι πολιτικά θα μπορούσε κάποιος να πει είχε ένα δίκαιο Πολάκης γιατί ζήτησε, ξέρω εγώ, σύγκληση των οργάνων, γι' αυτό, για εκείνο το λόγο. Συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Δεν θα βγει όμως να πει το άλλο, σε έχουν αισθήσει, ας πούμε.
1: Ναι, σε έχουν αισθήσει. Εμέσως πλην σαφώς, δηλαδή τον ελέγχει ότι είναι προδότης. Ότι πρόδωσε στο κόμμα σου, ότι πρόδωσε στα μέλη του κόμματός σου και τα λοιπά. Οπότε και γι' αυτό πολύ καλά κατά τη γνώμη μου έκανε ο κύριος Φάμελος και έδειξε την πόρτα στον κύριο Πολάκη. Έτσι μου φαίνεται, κύριε, δεν ξέρω.
0: Είναι συνηθισμένος αυτό.
1: Ναι, άλλωστε, γιατί, ναι, έχει διαγραφεί και από τους τρεις.
0: Είναι και για Σφακιανός και πατριώτης, ναι, μας,
1: ναι,
0: να το αντιμετωπίσουμε με μια συμπάθεια.
1: Ναι.
0: Αλλά όπως είπε και ο ίδιος, έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ.
1: Ναι.
0: Γιατί τον έχουν διαγράψει και οι τρεις.
1: Προηγούμενη πρόεδρε.
0: Ναι. Του, ναι, κόμματος. Εντάξει, ναι, τώρα τι να συζητάμε.
1: Ναι. Τώρα όμως έχει βάλει τα δυνατά του για να επανέλθει. Δηλαδή βλέπει ότι αυτό που έγινε τώρα δεν τον συμφέρει καθόλου. Βρέθηκε στο κενό.
0: Η απάντηση βρίσκεται στα πρώτα που είπαμε. Δηλαδή ότι θα δοθεί μία μάχη,
1: ναι,
0: για το ποιος θα κρατήσει τα πρικιά.
1: Για την περιουσία, ναι, ναι, σωστά. Τα περιουσιακά στοιχεία. Ναι, όλη η ιστορία είναι εκεί. Το καταλαβαίνω και το καταλαβαίνεις. Να γυρίσουμε λίγο και να επανέλθουμε στα 2,5 λεπτά που έχουμε. Να μου πεις πώς βλέπεις να πορεύεται η Καριστιανού. Δηλαδή βλέπεις ότι έχει μέλλον αυτό το εγχείρημα, αυτό το κίνημα.
0: Κοίτα, προφανώς έχει ένα δρόμο. Και
1: ναι,
0: θεωρώ η ίδια ως προσωπικότητα είχε πολλά πράγματα γύρω της που λειτουργούν ως φωτοστέφανο.
1: Ναι.
0: Με την Καριστιανού υπάρχει ένα θέμα. Θέμα πραγματικά πολιτικής ταυτότητας.
1: Ναι.
0: Ακόμα και τώρα που μιλάμε, που φτάσαμε στη μέρα ανακοίνωση και τα λοιπά.
1: Δεν ξέρουμε τι ταυτότητα έχει, ναι.
0: Δεν ξέρουμε επί της ουσίας τι θα προτάξει.
1: Ναι.
0: Έχω βγάλει ένα συμπέρασμα και θεωρώ ότι είναι σίγουρο αυτό.
1: Ναι.
0: Τα θέματα δικαιοσύνης θα είναι η αιχμή του δόρατος.
1: Στο πρώτο πλάνο, σε πρώτο πλάνο, ναι, ναι.
0: Αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω ότι, θα πω ένα παράδειγμα, χωρίς να θέλω τώρα ειλικρινά να σπεύσω, σήμερα είναι ούτως ή άλλως...
1: Όχι, κουβεντιάζομαι, σήμερα θα τα πει, ναι.
0: Και η ίδια θα αναγκαστεί να βγει, να μιλήσει, να δώσει συνεντεύξεις.
1: Βέβαια.
0: Και βέβαια θα αναγκαστεί των πραγματών να παρουσιάσει και τους όποιους συνεργάτες.
1: Σωστά.
0: Η μέχρι τώρα γνωστή κολλητή συνεργάτηδα, αν θες δεξί χέρι και τα λοιπά, είναι η κυρία Γρατσία,
1: η δικηγόρος. Ναι,
0: εκεί,
1: ναι,
0: εκεί έγινε και το άνοιγμα των υπογραφών. Και
1: ναι,
0: λέω άνοιγμα γιατί υποτίθεται ότι θα είχαν κατατεθεί, συγγνώμη, οι υπογραφές τη Δευτέρα στον Άριο Πάγο,
1: ναι,
0: αλλά δεν κατατέθηκαν.
1: Ναι.
0: Γραμμή είναι ανοιχτή, λέει, για να μπορέσουν να υπογράψουν χιλιάδες άνθρωποι.
1: Περισσότεροι και τα λοιπά, ναι, το άκουσα και εγώ.
0: Το κρατάω και το βάζω μια γωνία. Λέω όμως ότι όσοι είδαμε αυτή την εικόνα, δηλαδή στα γραφεία να είναι σαν να βλέπεις εγώ εικονοστάση.
1: Ναι. Ναι, δε,
0: για κάποιους ανθρώπους μπορεί να είναι και πολύ θετικό. Για κάποιους άλλους μπορεί να είναι μια υπερβολή που θα πει ο άλλος αντί ότι, να πεις ότι είσαι ένας θεσεβούμενος άνθρωπος, να πεις ότι εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι φανατικοί ορθόδοξοι ή γροντιάκοι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι η φωτογραφία πάντως της στιγμής, η εικόνα αυτή,
1: ναι,
0: με τα γεμάτο εικονοστάσια και τα λοιπά, γραφείο της κυρίας Γρατία.
1: Δεν έκανε αυτό καλή εντύπωση. Δεν έκανε καλή εντύπωση, Γιώργο, αυτό θεωρώ. Στη συντριοπτική πλειοψηφία. Δηλαδή, εντάξει, σε αυτούς τους λίγους που λες, τους φανατικούς, τους χριστιανούς. Εντάξει.
0: Αν και είμαι άνθρωπος ο οποίος έχει πέει από τους Αγίους Τόπους μέχρι το Άγιον Όρος,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: νομίζω ότι δεν χρειάζεται να βγαίνουμε να διαφημίσουμε την πίστη μας.
1: Σωστά.
0: Λέω ότι πάντα με κάνει να ανησυχώ όταν βλέπω είτε την Πατριδοκαπηλία να προβάλλεται, ναι, από παντού, είτε, ναι, εμπόριο του Χριστού, είτε οτιδήποτε σχετικό.
1: Μάλιστα.
0: Λέω όμως ότι δεν θέλω να βιαστώ και ο λόγος είναι απλός. Έτσι. Είμαστε, μάλιστα, πια πάρα πολύ κοντά σε όλες τις στιγμές αποκάλυψης.
1: Ναι. Κοντός ψαλμός.
0: Και το μόνο που θέλω να σου πω, αν θα κάνει κόμμα ακόμα, είναι ο Σαμαράς.
1: Ο Σαμαράς, ναι. Αυτό ακόμα παίζεται, αλλά την άλλη Πέμπτη θα έχουμε να πούμε για το κόμμα του Τσίπρα, που θα είναι και αυτό την άλλη Πέμπτη, θα το ανακοινώσει, θα πει και το όνομα κτλ. Πηξίδα λένε ότι θα είναι το όνομα, εγώ δεν ξέρω, μπορεί.
0: Έχει ακουστεί το Πηξίδα, απλώς νομίζω ότι έχουν κάνει μεγάλη προσπάθεια να τα κρατήσουν μυστικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να μην διαρρέουν ότι τα τάδε Οδύνα και είναι τα στελέχη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το όνομα. Δηλαδή φαίνεται να λειτουργούν με ένα επαγγελματισμό στην επικοινωνία.
1: Μάλιστα. Εδώ πέρα. Λοιπόν, για να πάμε με την ελπίδα σήμερα και περιμένουμε την Πηξίδα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ, Γιώργη.
1: Ναι, σε ευχαριστώ από καρδιάς. Δηλαδή, εντάξει.
0: Να είσαι καλά.
1: Δεν ξέρω, μ' αρέσει πάρα πολύ, μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά που λες και τα ακούω και ακούω και τα μηνύματα των ακροατών μας που είναι όλα μα όλα θετικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τους καλημερίζω μόλις.
1: Καλή σου μέρα. Γεια. Yeah, yeah.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
3: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
4: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβη και ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
2: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
3: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985 570 599.
5: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
6: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
7: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
6: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
8: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Τατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
9: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
10: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών. Και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος. Μητάτο. Μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο. Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ. Καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζώταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
11: παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
7: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
11: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
7: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
11: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
7: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξη σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
11: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
7: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
12: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
13: Κουμπαριό, ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και να είναι και σαν καινούριο. Ψάξε το παπαδάκι στο κερατσίνι. Ανταλλαγές, πωλήσεις, απόσυρση και ανταλλακτικά. Γρηγορίου Λαμπράκη 541 Κερατσίνι. Τηλέφωνο 210-490-98. Ότο Παπαδάκης. Κατέσεδα, έτσι όσες απούχτσε τεοκρίτες.
14: Ότο Παπαδάκης. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο εγγυημένα σαν καινούριο. Για να μπορούμε να κοιτάμε τους πελάτες μας στα μάτια.
15: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
16: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και η Δομενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
17: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Και τώρα οι δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Λοιπόν, μετά τον Κώστα το Μπαπουτσάκι, φίλες και φίλοι, και με πρόδωσαν ήταν ο τίτλος του τραγουδιού, θα μπούμε στα κριτικαεπίκαιρα.gr να δούμε πού μπορούμε να πάμε αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Και όχι μόνο, να πω ότι από χθες Τρίτη, προχθές Τρίτη 19 του Μάη έως την Κυριακή 7 του Ιούνιου, ο Δήμος Σεγάλεο οργανώνει την 22η Ανθοκομική Έκθεση στο Άλσος Μπαρουτάδικο και είμαστε όλοι καλεσμένοι από τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου, τον Γιάννη τον Μπεράκη. Σήμερα, 5η 21 του Μάη, στις 9 το βράδυ, ο Σύλλογος Κρητών Καλαμάτας οργανώνει η Ανήμερα του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, ξεχωριστή κριτική βραδιά στο μουσικοχορευτικό χώρο Τριλογία με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Πάμε τώρα στο Σαββάτο, 23 του Μάη, στις 8.30 το βράδυ, η Ένωση Κρητών Κορυδαλού Νίκαιας Ρέντι γιορτάζει τη μάχη της Κρήτης στο Δημοτικό Κηποθέατρο Νίκαιας με πλούσιο μουσικο-χορευτικό πρόγραμμα. Μένουμε στο Σαββάτο, 23 του Μάη, στις 7 το απόγευμα, ο Δήμος και η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνας γιορτάζουν τη μάχη της Κρήτης στην πλατεία Κύπρου στο Κερατσίνι με ομιλητή τον καθηγητή Γιώργο Πετιναράκη και πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με τον Πέτρο Σαριδάκη και τα χορευτικά της Ένωσης. Την ίδια μέρα, Σαββάτο 23 του Μάη, στη 10 το βράδυ, ο Νικόλας Παπαδογιάννης με το συγκρότημά του θα εμφανιστεί στο Zorbas Live Stage. Σαββάτο 23 του Μάη, στις 9 το βράδυ, η εστία Κρητών Χαϊδαρίου χορεύει στο Αόρι με το συγκρότημα Φασουλάς Καλλιέργης. Σαββάτο 23 του Μάη, στις 8 το βράδυ, ο Στέφανος Γαβαλάς και ο Αποστόλης Τζαγκαράκης θα εμφανιστούν στο Κέντρο Πολιτισμού Χορεύρεσης Γρηγορίου Λαμπράκη 6 στον Άγιο Στέφανο. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μάη, ο Σύλλογος Κρητών Ανθούσας Γέρακα Παλίνης θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη διήμερη εκδρομή στον όμορφο Βόλο. Οι εκδρομείς θα επισκεφτούν τα γραφικά χωριά του Πηλίου, τη Μακρινίτσα και την Πορταριά. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, γι' αυτό τηλεφωνήστε τώρα στο 6937-381-178. Πάμε τώρα στην Κυριακή 24 του Μάη, 8 το βράδυ, ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο γιορτάζει την πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου τη μάχη της Κρήτης με ομιλίες και πλούσιο μουσικο-χορευτικό πρόγραμμα. Κυριακή 24 Μάη, στις 11 το πρωί, η Παγκρήτιος Ένωση διοργανώνει εκδήλωση τιμής και μνήμης με αφορμή την 85η επέτειο από τη μάχη των μαχών, τη μάχη της Κρήτης, στο μνημείο του αστράτευτου μαχητή, στον προαύλιο χώρο του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών, Βασιλής Σοφίας και Ριζάρη Γωνία, σταθμός Μετρό Ευαγγελισμός. Κυριακή 24 Μάη, στις 11.30 το μεσημέρι, και ο Σύλλογος Κρητών Πτολεμαΐδας γιορτάζει τη μάχη της Κρήτης στην κεντρική πλατεία της πόλης με ομιλητή τον Στυλιανό Ιωαννίδη, βαλκανιολόγο, υποψήφιο διδάκτορα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θα ακολουθήσει μουσικο-χορευτικό πρόγραμμα. Την ίδια μέρα, Κυριακή 24 Μάη, 8 το βράδυ, Ένωση Κρητών Αγίας Βαρβάρας τιμά τη μάχη της Κρήτης στο κινηματοθέατρο Γιάννης Ρίτσος, Κρήτης 69, στην Αγία Βαρβάρα. Πρόκειται για μια πρωτότυπη μουσικοχορευτική παράσταση στην οποία θα ζωντανέψουν εικόνες και ιστορίες εκείνης της εποχής με συνοδεία πολλών καλλιτεχνικών στοιχείων. Θα ακολουθήσει κριτικό κέρασμα και η είσοδος είναι ελεύθερη. Κυριακή 24 Μάη, στις 7 το απόγευμα, η Ένωση Κρητών Βρυλισσίων τιμά την 85η επέτειο της μάχης της Κρήτης στην πλατεία Αναλήψεως. Τη μνήμη των ηρώων θα τιμήσουν μουσικοχορευτικά συγκροτήματα και η ομάδα ριζίτικου του σωματείου, ενώ τη μουσική επένδυση της εκδήλωσης θα έχει ο Γιώργος Σκορδαλός και ο Ανδρέας Αρβανίτης. Κυριακή 24 Μάη, στις 11 το πρωί, ο Σύλλογος Κρητών Αχαρνών και ο Δήμος τιμούν τη μάχη της Κρήτης στο Μνημείο Πεσών των Αχαρνών στην πλατεία Ηρώων, στη Λεωφόρο Αθηνών, με επιμνημοσυνειδέηση, κατάθεση στεφάνων και ομιλία από τον στρατηγό εν αποστρατεία Αντώνη Μυτιλινάκη. Στο τέλος θα προσφερθεί κριτικό κέρασμα. Και τέλος, τη Δευτέρα 25 του Μάη στις 9 το βράδυ, μια μεγάλη εκδήλωση για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη στο Θέατρο Παλάς Βουκουρεστίου 5 στην Αθήνα. Σκηνοθεσία Εμιλιανός Θεαματάκης, επιμέλεια ενορχήστρωση Πάρης Περισσινάκης, αφήγηση Μιχάλης Σαεράκης. Συμμετέχουν γνωστοί Κρήτες καλλιτέχνες και η χορευτική ομάδα του λαογραφικού ομίλου Δροσουλίτες. Τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του φορέα ειδικής αγωγής ΕΕΑ Μαργαρίτα και φίλοι Παιδόπολης Νεάπολης Λασιθίου. Αυτά, φίλες και φίλοι, για τις εκδηλώσεις που τις ψαρεύουμε από τα κριτικά επίκαιρα.gr. Αν θέλετε να δείτε περισσότερες εκδηλώσεις, περισσότερα σχόλια, περισσότερες ειδήσεις, μπορείτε να μπείτε στα κριτικά επίκαιρα.gr.
0: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
2: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένς. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
1: 2-10-86-46-515 είναι το μαγικό τηλέφωνο του Μανώλη του Λιανάκη για να ακούσετε συμβουλές για τη διατροφή σας και γρήγορα να αισθανθείτε ότι αλλάζει η ζωή σας. Εμείς πάμε τώρα, έχουμε χρόνο, να πούμε μια μαντινάδα ξεχωριστά για καθένα από τους χορηγούς της εκπομπής μας.
3: Copyright Αγγελική Σαραβελάκη Θεομήτερος 69 Γάμα Αγίος Δημήτριος.
1: Το copyright θα πει τα πάντα με μεράκι, με γνήσια υπογραφή Άντζη Σαραβελάκη.
3: Φρουταγορά Πεντεράκης, κεντρικό κατάστημα Σιρακούσων 89 Λαμπρινή.
1: Ο Πεντεράκης βρίχνεται σε 4 σημεία και στην εξυπηρέτηση έχουμε τα πρωτεία.
3: Μοτάκης, λάδι, ήλιος και ηλεκτρικά μοτάκι στο Μοσχάτο.
1: Καποδιστρίου 100 θα βρείτε το μοτάκι, θα πάρετε ηλεκτρικά με λίγο παραδάκι.
3: Κρήταμος, στο στέκι των Αρετάκηδων Σισόλωνος 113 στην Καλυθέα.
1: Φίλες και φίλοι, ο Κρήταμος έχει γερό θεμέλιο με αρχηγό τη Βαγγελιό και μάστερ σεφ το Στέλιο.
3: Κρητικά προϊόντα Ρετούσα, Παπαστράτου 2931 Γκίζη. Δημήτρης και Άννα Μακρυδάκη.
1: Λάδι, κρασιά, μέλι, τυριά, γεύσεις μόνο Τσικρίτης, φτηνά παραδοσιακά, στην Αρετούσα βρίσκεις.
3: Εταίο Κρήτες, σχολές χορού και μουσικής Μανώλης Παπαδάκης.
1: Θέτε να μάθουνε χορό, να τα θαυμάζουν όλοι. Πέψετε τα κοπέλια σας του Παπαδομανόλη.
3: Ρακάδικο Κρήτη, Βερατζέρου 5 στην πλατεία Κάνικος.
1: Στου τάκι το ρακάδικο θα βρεις καλούς μεζέδες, θα φας κοκκιούς μπουμπουριστούς, ντολμάδες και κεφτέδες.
3: Κρητικό κέντρο Ομαλός, γνήσια παραδοσιακά κρητικά γλέδια, Πειραιώς 68 στο Μοσχάτο.
1: Όσο υπάρχει ομαλός και στέκιο ψιλορίτης, δεν έχουν φόβο να χαθούν τα έθιμα της Κρήτης και μην ξεχνάτε, κάθε Πέμπτη έχουμε γλέντι στον Ομαλό.
3: Σούπερ Κλίν Γιώργης Σκανδάλης, προϊόντα καθαρισμού.
1: Αφού η καθαριότητα είναι αρχοδιά μεγάλη, πρέπει να πας στο Σούπερ Κλίν του Γιώργη του Σκανδάλη.
3: Κρητικοπούλα στο Μενίδη, μεζεδοπολείο Γιώργος και Γιώτα Ζαφυράκη.
1: Σε αυτό το μαγαζί θα βρεις πολύ καλούς μεζέδες, έτσι αγλεντούνε καθαργά Τσικρίτης οι γλεντζέδες.
3: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων του Λεωνίδα Χαρισάκη.
1: Κόσμος πολύς και εκλεκτός στο Κουζουλέων πάει να πιει λαχταριστήρακι, καλό φαΐ να φάει.
3: Κουρίτης κριτικά προϊόντα Κυριαδών 68 κάτω Πετράλωνα.
1: Θέτε Τσικρίτης νοστιμιές, μην το πολύ σκεφτείτε. Εις Τσικουρίτες να έρθετε να το ευχαριστηθείτε.
3: Ρωμανάκι και Βολιώτικο Τσιπουράδι 25 γύρες. Κώστης Ρωμανάκης.
1: Στις 5 γύρες λέγεται του Κώστα Ρωμανάκη, είναι καινούριο μαγαζί, το φτιάξε με μεράκι. Και αν πας θα βρεις Βολιώτικο μεζέ και τσιπουράκι, χρόνια πολλά Κωστή Ρωμανάκη.
3: Εμπορία ταξί Ανδρέας Μανουσουδάκης, λέει νόμα 18 στο μεταξουργείο.
1: Κάνουμε και ανταλλαγές, νοικιάσεις και πωλήσεις. Όλα τα ερωτήματα έχουμε να απαντήσεις.
3: Αίθουσα Γοργόνα, 38 χρόνια οργανώνει πετυχημένες εκδηλώσεις.
1: Πετυχημένη εκδήλωση φθινόπωρο χειμώνα, άμε να κλείσεις γρήγορα στην αίθουσα Γοργόνα.
3: Το Τελικανιδάκι στη Ραφίνα της οικογένειας Μαυρικάκη.
1: Δύο μερακλίνες κοπελιές κόρες του Μαυρικάκη, η στη Ραφίνα στέσανε το Τελικανιδάκι.
3: Αχλάδια, ρακάδικο μαζεδοπολείο Στέλιος Τσοχατζόγλου στο Εγάλαιο.
1: Φίλοι μου, η παρέα σας μικρή είναι για μεγάλη. Στα Χλάδια πάτε μια φορά, θα ξαναπάτε πάλι.
3: Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκη στο Περιστέρι.
1: Τσιλίρα στα πατήματα γνωρίζει ο Διονύσης, ει τη σκολή του να γραφτεί και εσύ να τα γνωρίσεις.
3: Ρέθεμενος κριτικά προϊόντα στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή.
1: Έλα, έλα στο Ρέθεμενος να βρει Ό,τι παράγει Κρήτη θα νιώσεις ότι βρίχνεσαι στο γέρο ψιλορίτη.
3: Καπρίς, κριτικά προϊόντα δικής του παραγωγής στο Μαρούσι.
1: Να επισκεφτείτε τον Καπρί φίλη μου κάθε μέρα και αυτός θα σας υποδεχτεί με μια ρακή στη χέρα.
3: Κρέατα Πιωτογιαννάκη στο Μαρούσι, Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
1: Κρέατα μόνο ελληνικά θα βρεις στο μαγαζί μας, Θησαίος το 19 είναι η διεύθυνσή μας.
3: Κοντάκης, Κρεοπολία και κριτικά προϊόντα, Κυριάκος και Μανώλης Κοντάκης.
1: Με σεβασμό απέναντι στους καταναλωτές μας, κόντρα στην κρίση χαμηλά, κρατούμε τις τιμές μας.
3: Κουκουράκης.gr, επίσημος μεταπολιτής των μεγαλύτερων κατασκευαστών ηλεκτρικών συσκευών. Άρχοντας Γιώρης Κουκουράκης.
1: Κουζίνες, κλιματιστικά, ψυγεία, τηλεοράσεις και όλα τα ηλεκτρικά θα βρεις στο Κουκουράκινα. Από ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ.
0: Και τώρα η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
1: Λοιπόν, είχαμε ρωτήσει φίλες και φίλοι πως λέμε στην κριτική διάλεκτο το ανθοδοχείο και το λέμε ανθογιάλι. Ανθογιάλι λοιπόν είναι η σωστή απάντηση και λέει ο Δημήτρης ο Κακουράκης, όποια γυναίκα στην ψυχή και στο κορμί έχει κάλλη είναι καδένα στο λαιμό και ρόδο στα θογιάλι. Όπα, είπα, λέω. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω έγινε ένας μικρός χαμός και σήμερα προλαβαίνω να τα πω τα ονόματα. Χρήστος Γεωργόπουλος, Γιάννης Χαλκιαδάκης, Πολύβιος Πιταροκύλης, Νίκος Κατσικανδαράκης, Παγώνα, Στρατηγή Ανδρεάκου, Μανώλης Μπικάκης, Ευελίνα Απορέθμινο, Παναγιώτης, ο οδηγός του Σωτήρη του Κόντου Γονισάκη που του εύχεται γρήγορη ανάρρωση και από εμάς περαστικά Σωτήρη μου, Γιαννακάκης Αντώνης, Νίκος Δαμανάκης από το Ήλιον, Αντωνία Μιλογιαννάκη, Παύλος Ατσαλής, Χρυσούλα Μαρκάκη, Οδυσσέας Μαρκάκης, Στέλλα Χασεκίογλου, Κώστας Μπαξεβάνης, χρόνια πολλά Κώστα, Αθανασία Ταρπινίδου, Σωτήρης Κόντογονισάκης, Κωστής Καλέργης Χινγκ, Κωστή, χρόνια πολλά. Η πιλωτίνα μας, Δημήτρης Κακουράκης, Γιώργος Σταχμιτζάκης, Μαρία Περάκη, Δεμεθοδία Κεφαλογιάννη, Μαρία Καρασταμάτη, Λουκάς Αποκοροπή, Γιάννης Κελάκης, Χρυσούλα Κουτσάκη, Ελένη Κασκούτη, Λένα Τζανακάκη, χρόνια πολλά Λένα, Ρένα Παραδισανού, Μένη Ποζαφυριάδης, Κωνσταντίνα Καβαλάρη, χρόνια πολλά και στην Κωνσταντίνα μας, Γιώργος Βογιατζάκης, Κωνσταντίνα Σταβιανουδάκη, χρόνια πολλά Κωνσταντίνα, Κωστής Ρωμανάκης, χρόνια πολλά Κωστή, Ελένη Βιτσαρά, χρόνια πολλά Ελένη, Χαρά Αρκαδιανού, Κωνσταντίνα της Παγώνας, χρόνια πολλά Κωνσταντίνα, Δραμητινός Αδάμ, Δασκαλάκη Χρυσούλα, Αντώνης από Νέα Χώρα, Γιώργος Κρασονικολάκης, Τόνια από Ηράκλειο, Γιώργος Λεμονάκης, Κώστας Τσικριτσάκης, χρόνια πολλά Κωστή, Βασιλική Μαμάκη, Δρυμαλίτη Άννα, Μαρία Δασκαλαδουνάκη, Γιώργος Ταχμιτζάκης, Κώστας Λογιστής, χρόνια πολλά και στον Κώστα το Λογιστή, Διονύσης Παναγιώτου, Πόπη Γλινού, Ελένη Κασκούτη, χρόνια πολλά Ελένη, Ολυμπία Κατσιμπράκη, Καλλιόπη Γκαγκαλού, Ελεάνα Ζερβάκη, χρόνια πολλά Ελεάνα, Λένα Τζανακάκη, χρόνια πολλά στη Λένα μας, Μαρία Κουντουριώτη, Πέτρος Τσολάκος από Κύθυρα, Χρήστος Σταματέλος από Θήβα, Ρουμπίνη Ευγενίδου, Κωνσταντίνα Βατσινά, χρόνια πολλά Κωνσταντίνα, Ελένη Κεφαλάκη, χρόνια πολλά και στην Ελένη μας, Ρένα Παραδισανού, μάλιστα. Λοιπόν, αυτά ήτανε, δεν έχει άλλο, τελειώσαμε. Πάμε να πούμε να μείνετε εδώ γιατί σήμερα είναι Πέμπτη. 11 με 1 έχουμε επιλεγμένη κριτική μουσική και 1 με 2 το Νεκτάριο Αναγνωστάκη από το Ράδιο Μεγαλόνισσος για τη δική του ξεχωριστή ενημερωτική εκπομπή. 5 με 7 Γιώργος Βιτόρος και 7 με 9 οι Βεργάκηδες εδώ στο Κρήτη FM και 8 με 10 η Χαρά Αρκαδιανού από το Ράδιο Μεγαλόνισσος. Εμείς αύριο το πρωί στις 8 θα πούμε μαζί την πρώτη καλημέρα. Να είστε καλά και πάλι από καρδιάς χρόνια πολλά σε όσες και όσους εορτάζετε σήμερα.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
7: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
6: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
7: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
6: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
8: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
7: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
4: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
9: Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Μιχάλης Τζουγανάκης
10: στο ΑΟΡΙ ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
9: Σάββατο 23 Μαΐου μαζί μας ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης.
10: ΑΟΡΙ, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
9: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
10: Τηλέφωνο 210-5150-030.
9: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
10: ΑΟΡΙ.
9: ΑΟΡΙ.
11: Κατασκευαστική αλουμινίου in αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
12: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
11: 6666-666.
12: Σίτες.
11: Ρολά.
12: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
11: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
12: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
11: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
13: In
11: Alumin.
14: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
15: Έχει ήλιο, έχει αέρα,
13: Βρεχή.
15: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
15: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
13: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
15: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
15: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
13: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
15: Element System, τύπου Dexion και Spider.
13: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
15: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
13: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
16: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο. Ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
17: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
18: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
17: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
18: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
17: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
18: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
17: Tony Strom.
18: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
17: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
18: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
19: Δεν φταίσαι εσύ ούτε κι εγώ. Μα το κακό ζαράρι.
20: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
21: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τα ραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
20: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
22: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα 25 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί. Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί, ρακί, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις το πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
5: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
4: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
5: Αυθεντική τσικουδιά.
4: Παρθένο ελαιόλαδο.
5: Μέλι.
4: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
5: Τα πάντα παραγωγής μας.
4: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
5: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
4: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
5: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
5: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
6: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
7: Με τυρί και παξιμάδινες το Βουργιαλάκι μου.
6: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
8: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
6: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
7: Στο Βουργιαλάκι μου.
6: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Παραδοσιακά προϊόντα Ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κριτικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
0: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
9: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
0: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
9: Σπήλιο μου το λένε.
0: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
9: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
0: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
2: Κομμάτι της παράδοσης.

0: στο www.tareos.gr.
1: Του πόνου, του πόνου, ο πόνος το πονεί, πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
3: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
4: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
3: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
4: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
3: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνικο της Αθήνας.
0: Μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγμόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
7: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
8: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
9: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα. Και Κυριακές.
10: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
11: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
12: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια. σαλόνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesé.gr.
13: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
14: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
13: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
15: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
16: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
17: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
16: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
17: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
16: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
17: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
16: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
17: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
16: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
17: Τηλέφωνο 210-211-1315.
16: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
17: Honda Caracostas.
16: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
18: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
19: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
20: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τα ραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
19: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
21: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Κρήτη FM.
2: Γράφουμε.

0: agir.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
4: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
3: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
5: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
3: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
4: Στο Βουργιαλάκι μου.
3: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
1: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
6: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
7: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
6: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
7: Σπήλιο μου το λένε.
6: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
7: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
6: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
8: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
0: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί, ρακί, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
1: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
0: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
1: Αυθεντική τσικουδιά.
0: Παρθένο ελαιόλαδο.
1: Μέλι.
0: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
1: Τα πάντα παραγωγής μας.
0: Όλη
9: πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
10: Παραδοσιακό οινοποιείο Πνευματικάκι.
9: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
10: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
9: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό οινοποιείο Πνευματικάκι.
10: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
11: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
12: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
11: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
12: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
11: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
12: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
11: Element System, τύπου Dexion και Spider.
12: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
11: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
12: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
13: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
14: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
15: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
16: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Οι ξεχωριστές και ιδιαίτερες μουσικές Πέμπτες συνεχίζονται και το Μάιο στον Ομαλό. Αυτή την Πέμπτη μας συστήνεται μια ακόμα νεανική μουσική παρέα που θα μας ταξιδέψει στο έντεχνο και παραδοσιακό τραγούδι με κριτική λύρα και όχι μόνο. Μαζί μας η Ιωάννα Χατζηδάκη τραγούδι, ο Μιχάλης Κανελόπουλος μπάσο, ο Χρήστος Κωστόπουλος κιθάρα μαντολίνο τραγούδι, ο Δημήτρης Κοντώνης κιθάρα τραγούδι και ο Μιχάλης Βελονάκης λύρα τραγούδι. 5η-21 Μαΐου, ώρα έναρξης 9.30 και όπως πάντα με αυθεντικές κριτικές γεύσεις, καλό κυσαμητικό κρασί και τη γνωστή φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο, για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ομαλός, η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.
6: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνους. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
7: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
8: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
9: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
10: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
9: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
11: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
12: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
11: 6666-666.
12: Σίτες.
11: Ρολά.
12: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
11: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
12: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
11: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
13: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
14: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
15: Σύμφη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
16: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
15: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
16: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
15: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνικο της Αθήνας.
17: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
18: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
17: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
18: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
17: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
18: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
17: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
18: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
17: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε. Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
19: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
17: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
19: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
17: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
19: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
17: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
19: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
17: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
19: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. Ταλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
17: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
19: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμό 86, Μοναστηράκι.
17: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
19: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
20: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κριθαρένιο ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
21: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
22: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
23: Είπατε, έκανα την αναφορά μου ότι έχεις ανέβει για δουλειές. Να, τον επέστρεψε όμως, είναι εδώ φίλες και φίλοι. Πέμπτη σήμερα θα τον έχουμε εδώ σε όλη την εκπομπή. Ποιος στις χάρες μας, ποιος μας σώζει. Φυσικά δεν μπορώ να ξεκινήσω διαφορετικά. Πρέπει να ξεκινήσω να ευχηθώ χρόνια πολλά, πολλές ευχές σε όλους αυτούς και όλες αυτές που γιορτάζουν σήμερα. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος που γιορτάζει σήμερα. Είναι κάτι σαν τους Γιάννηδες και τους Γιώργηδες, αλλά νομίζω ότι είναι παραπάνω. Γιατί έχουμε τώρα και τις Ελένες αλλά και τους Κωνσταντίνους. Οπότε είναι.
24: Εσύ έχεις Ελένη.
23: Έχω Ελένη.
24: Εμείς έχουμε εδώ στο σταθμό Κωνσταντίνα.
23: Έχουμε και την Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά λοιπόν. Χρόνια πολλά και στους δικούς μας, χρόνια πολλά και στους υπόλοιπους. Όσους έχετε και όσους μας ακούνε ή δεν μας ακούνε. Να είναι πάντα γεροί, να έχουν την υγεία τους και ευχόμαστε στον καθένα ξεχωριστά αυτό που ποθεί και αυτό που προσμένει να το βρει πολύ πολύ εύκολα και απλόχερα. Υγεία πάνω απ' όλα, παιδιά, αυτό θα πρέπει να ευχόμαστε πραγματικά σε όλο τον κόσμο και τα υπόλοιπα ειλικρινά το λέω και σε εμάς για να το ακούμε και εμείς και να το εμπεδώνουμε, ότι πέρα από την υγεία δεν υπάρχει τίποτα άλλο, ούτε τα χρήματα ούτε τίποτα άλλο, είναι η υγεία και από εκεί και πέρα ακολουθούν όλα τα υπόλοιπα. Πολλές πολλές λοιπόν ευχές σε όλους που γιορτάζουν σήμερα, να είναι όλοι τους καλά. Μην ξεχάσετε τα δικά σας πρόσωπα, πάρτε να στείλετε ένα μηνυματάκι για ένα χρόνια πολλά. Καλό είναι να έχουμε αυτή την ωραία επικοινωνία, γιατί αυτές τις ημέρες περιμένουν πολλοί για να επικοινωνήσουν με φίλους και γνωστούς. Νεκτάριος Αναγνωστάκης, όπως πάντα αυτήν εδώ την ώρα κοντά σας από το ράδιο Μεγαλώνης ως 89,8. Φυσικά ζωντανά πάντα μας ακούτε και στην Αττική από τον Κρήτη FM, FM 87,5, φυσικά και στα Χανιά από το ράδιο Φάρος 91,8. Βεβαίως το τηλέφωνο επικοινωνίας, οι τρόποι επικοινωνίας όπως πάντα διαθέσιμοι σε κάθε μας εκπομπή. Άλλωστε σας περιμένουμε και θέλουμε να δούμε τα σχόλιά σας, την καλησπέρα σας, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. 28 310 25 835 είναι το τηλέφωνο το σταθερό. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα και στο Viber του Ράδιο Μεγαλώνησος 69 85 77 75 50. Φυσικά υπάρχει και η ιστοσελίδα μας radiomegalonisos.gr, και θα βρείτε και το email αν προτιμάτε να επικοινωνήσετε μέσω email. Μέχρι και τις 2 θα είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι. Ακολουθήστε μας, μείνετε

0: η κατάσταση. Έτσι, Νίκο, οπότε προετοιμάσου. Δεν θα σε βάλω σήμερα να κάνεις φωνή, να κάνεις το μίμο.
1: Γιατί έκανε
0: δεν έκανε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω, φίλες και φίλοι, με ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά φυσικά το κοινό μέτωπο διεκδικήσεων από τους θεσμικούς φορείς του Ρεθύμνου, που έχουν προχωρήσει τις διαδικασίες με φόντο την έντονη ανησυχία που έχει ανακύψει από όλους για την διαδικασία της κτηματογράφησης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο επίκεντρο βρίσκεται κυρίως η πιεστική προθεσμία των 2 μηνών που έχει δοθεί για να ολοκληρωθούν οι χιλιάδες δηλώσεις και ενστάσεις. Παράλληλα, αντίστοιχη ανησυχία εκφράζεται και για τις δασικές εκτάσεις που διεκδικεί το δημόσιο και έχουν κατατεθεί οι αντίστοιχες ενστάσεις από τους πολίτες, οι οποίες δεν έχουν ακόμη εξεταστεί. Τα παραπάνω βρέθηκαν στο επίκεντρο της διευρυμένης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΤΕΕ το βράδυ της Τρίτης, με την συμμετοχή θεσμικών φορέων, αυτοδιοικητικών και κοινοβουλευτικών εκπροσώπων. Στη σύσκεψη συζητήθηκε ο προβληματισμός και τα δεδομένα, ενώ εκφράστηκε και η καθολική συνένεση για την ανάγκη άμεσης παράτασης των προθεσμιών τουλάχιστον 6 μηνών, καθώς ο διαθέσιμος χρόνος θεωρείται επαρκής για να εξεταστούν και να υποβληθούν οι χιλιάδες ενστάσεις και διορθώσεις που απαιτούνται. Σε δηλώσεις που έκανε η πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής του Ρεθύμνου του ΤΕΕ, η κυρία Μανουλίτση, επανέλαβε μετά τη συνεδρίαση της Τρίτης ότι η παράταση αλλά ταυτόχρονα και η θωράκιση των εμπλεκόμενων φορέων είναι αναγκαία, ώστε πολίτες, μηχανικοί και νομικοί να μπορέσουν να ανταποκριθούν σωστά στις τιτάνιες διαδικασίες. Όπως μετέφερε η κυρία Μανουλίτση, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στη σύσκεψη, διαπιστώνεται ότι μεγάλος αριθμός ιδιοκτησιών εμφανίζει λάθη, ελλειπή στοιχεία ή παραμένει αδήλωτος, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στο μέλλον σε σοβαρές δυσκολίες για μεταβιβάσεις, οικοδομικές άδειες αλλά και αξιοποίηση περιουσιών. Ήδη, όπως σημείωσε, είναι σε εξέλιξη η επεξεργασία συγκεκριμένων ετοιμάτων που θα αποσταλούν στην αρμόδια υπηρεσία. Να υπενθυμίσουμε ότι κατά τέθηκε και σχετικό υπόμνημα στη συνεδρίαση από τον βουλευτή τον Γιάννη Κεφαλογιάννη προς το ΤΕΕ με παρατηρήσεις, και όπως πρόσθεσε η κυρία Μανουλίτση, υπάρχει δέσμευση ότι το τελικό κείμενο που θα συνταχθεί από το ΤΕΕ και τον Δικηγορικό Σύλλογο με την συνένεση όλων των θεσμικών φορέων θα προωθηθεί με την στήριξη του κυρίου Κεφαλογιάννη στα αρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να προχωρήσουν σε παρεμβάσεις που, όπως ακούτε και όπως όλα δείχνουν, είναι απαραίτητες ώστε να γίνει μια σωστή διαχείριση όλων των ετοιμάτων που θα προκύψουν, που από ό,τι φαίνεται και από ό,τι ακούμε είναι ήδη πάρα πολλά, οπότε χρειάζεται να γίνει και να υπάρχει ο ανάλογος χρόνος αντίδρασης. Αυτά λοιπόν, θα το παρακολουθούμε και αυτό το θέμα, φίλες και φίλοι, ώστε να μπορούμε να σας ενημερώνουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολλές περιουσίες. Βεβαίως, πάμε να ρίξουμε τη ματιά μας και στα θέματα με τις συλλήψεις, με τις εγκληματικές οργανώσεις. 2 τελικά εγκληματικές οργανώσεις με κοινή καταγωγή στο μικροσκόπιο της ελληνικής αστυνομίας, 18 συλλήψεις, δεκάδες προσαγωγές και άρση απορρίτου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα μια εκτεταμένη και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε ολόκληρη την Κρήτη, με ταυτόχρονες έρευνες σε κατοικίες και επιμνηωστάσια στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Ρεθύμνου αλλά και Λασιθίου. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε πολλές προσαγωγές, πάνω από 40 σύμφωνα με τις πληροφορίες, ενώ η διαδικασία, όπως είπαμε, βρίσκεται ακόμη σε πλήρη εξέλιξη. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, έχουν γίνει συγκεκριμένα 18 συλλήψεις και πάμπολες προσαγωγές, ανάμεσά τους και μία γυναίκα. Από αυτές οι 4 φέρονται να σχετίζονται με την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, που σύμφωνα με τις ίδιες πηγές αφορά υποθέσεις ύψους περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται και άλλες περιπτώσεις που συνδέονται με διακίνηση ναρκωτικών. Οι έρευνες, σύμφωνα με πληροφορίες, πραγματοποιήθηκαν μεταξύ άλλων στο Μαλεβίζι, κοντά σε περιοχή γνωστού

νυχτερινού κέντρου αλλά και στο κέντρο του Γαζίου. Σύμφωνα με δηλώσεις του δικηγόρου του κ. Κοκοσάλη, που μίλησε για την υπόθεση, αναφέρει ότι έχουν γίνει εκτεταμένες έρευνες σε διάφορες οικίες από το πρωί και πρόκειται για μια οργανωμένη και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε όλο το μήκος και το πλάτος του νομού Ρεθύμνου και του νομού Ηρακλείου. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, έχουν προσαχθεί πάρα πολλά άτομα, αλλά ακόμη δεν μπορεί να εκτιμηθεί πόσες από αυτές τις προσαγωγές θα οδηγήσουν σε συλλήψεις, καθώς η υπόθεση βρίσκεται σε εξαιρετικά πρώιμο στάδιο. Αναφέρθηκε ο κ. Κοκοσάλης επίσης και στην δικογραφία. Σημείωσε ότι η δικογραφία σχηματίζεται εδώ και πάρα πολύ καιρό, με βασικό εργαλείο μάλιστα την άρση απορρίτου επικοινωνιών. Αρχικά, όπως είπε, η έρευνα φαίνεται να ξεκίνησε για αδικήματα που σχετίζονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ωστόσο, μέσα στα πλαίσια αυτών των συνομιλιών ανακαλύφθηκαν και τυχαία ευρήματα, άλλα κακουργήματα περί διακίνησης ναρκωτικών. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να πούμε ότι έκανε το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, υπάρχουν δύο βασικοί πυλώνες, δύο βασικές επιμέρους εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες συνδέονται με ένα συγκεκριμένο μοτίβο καταγωγής, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο ύπαρξης σχέσεων μεταξύ τους. Φυσικά θα παρακολουθούμε και αυτό το θέμα, φίλες και φίλοι. Είναι σε εξέλιξη, οπότε οποιασδήποτε άλλες νεότερα, οποιαδήποτε νεότερα υπάρχουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας, θα σας τα αναφέρουμε. Να κλείσω και να πω ότι, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η επιχείρηση οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών και συγκεκριμένα μεγάλης ποσότητας διακίνησης κοκαΐνης, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται 4 οικογένειες, με τις 2 από το Μυλοπόταμο να έχουν μάλιστα και αρχηγικό ρόλο, ενώ οι άλλες 2 να είναι τα λεγόμενα βαποράκια. Σύμφωνα με τα επίσης με όσα έχουν γίνει γνωστά, είχαμε συλλήψεις οι οποίες φτάνουν περίπου στο 76, στον αριθμό των 76 ατόμων. Είναι πάρα πολλές, όπως αναφέραμε και πριν. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για μια εγκληματική οργάνωση στην οποία, όπως είπαμε, συμμετείχαν 4 οικογένειες, ενώ οι αστυνομικοί, να αναφέρουμε ότι έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 20 έρευνες σε σπίτια. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές πάντα, η επιχείρηση ξεκίνησε στο πλαίσιο των ερευνών, όπως είπαμε, για τη διακίνηση ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνης στο νησί μας, ενώ στοιχεία προέκυψαν, όπως αναφέραμε, και από τις καταγραφές διαλόγων που κάπως λίγο παραπάνω δένουν την όλη υπόθεση, και αυτό είναι σημαντικό, γιατί φαίνεται ότι οι αστυνομικοί δουλεύουν 100% κατευθυνόμενα με συγκεκριμένα πρόσωπα και με συγκεκριμένες κατηγορίες. Να αναφέρουμε μόνο ότι σε τουλάχιστον έναν από τους διαλόγους έχει καταγραφεί κάτοικος των Ζωνιανών να ψάχνει να βρει ζώα εν ώψη ελέγχου για όσα είχε δηλώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες. Στο κύκλωμα κοκαΐνης αναφέραμε ότι μπλέκονται 4 οικογένειες, με τις 2 να είναι από τον Μυλοπόταμο, ενώ οι δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας έχουν κατασχέσει ποσότητες ναρκωτικών, κοκαΐνης και χασίς, αλλά και όπλα, φυσίγγια, χρηματικά ποσά, ενώ πάνω από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί έχουν δεσμευτεί. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και με εφόδους όχι μόνο σε σπίτια, αλλά και σε επιμνηωστάσια. Και στο Ρέθυμνο φυσικά υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουν γίνει 4 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Στα Ζωνιανά τώρα οι περισσότεροι ακόμα ήταν στα κρεβάτια τους όταν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από Ηράκλειο και Ρέθυμνο κατέφθασαν στο ορεινό κεφαλοχώρι, προκειμένου να γίνει στοχευμένη έρευνα στην κατοικία ζευγαριού με φόντο τον ΕΠΕΚΕΠΕ και όσα προέκυψαν από τις τηλεφωνικές επισυνδέσεις για τις εγκληματικές ομάδες με την διακίνηση των ναρκωτικών. Δημιουργίες, όπως είπαμε, από Ηράκλειο και Ρέθυμνο παρατάχθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκόψουν κάθε πρόσβαση προς το ελεγχόμενο σπίτι που βρίσκεται κοντά στο γήπεδο των Ζωνιανών. Την έφοδο ανέλαβαν στελέχη της ΕΚΑΜ Κρήτης, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου και Ρεθύμνου, αλλά και αστυνομικοί των ΤΑΕ Μυλοποτάμου και Ρεθύμνου. Ο 43χρονος σύζυγος απουσίαζε από το σπίτι, όμως αστυνομικοί
προχώρησαν στη σύλληψη της 35χρονης συζύγου που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση απάτης με τις επιδοτήσεις του ΟΠΚΕΠΕ. Πληροφορίες του Κρέτα Live αναφέρουν ότι ενώ η πολυτελής κατοικία ήταν ζωσμένη από πάνωπλους αστυνομικούς, κάποιοι κάτοικοι, πιθανότατα μέσα σε αυτούς και συγγενείς της ελεγχόμενης οικογένειας, ξεσηκώθηκαν. Καταγράφηκαν προπυλακισμοί αλλά και πετροπόλεμος. Αστυνομικοί πήραν την 35χρονη μητέρα με γυναίκες της οικογένειας να ξεσπούν και να βρίζουν. Να σημειωθεί ότι συνολικά μέχρι στιγμής η μεγάλη αυτή επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας, να κάνουμε μια παρένθεση για να πούμε ότι είναι ίσως και η μεγαλύτερη επιχείρηση των τελευταίων ετών σε περιοχές Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου, έχει οδηγήσει σε 18 συλλήψεις αλλά και σε κατάσχεση 15 οχημάτων. Όσον αφορά τώρα στη νέα επιχείρηση στα Ζωνιανά, αυτό που διαμηνύεται από αστυνομικούς κύκλους είναι ότι όποτε και αν χρειαστεί να γίνει κάποια έρευνα στο κεφαλοχώρι, θα γίνεται με οργανωμένο τρόπο από τις αστυνομικές δυνάμεις του νησιού, κόντρα σε αντιδράσεις, προπυλακισμούς και πετροπόλεμο. Φυσικά, φίλοι μου, και αυτό το αυτές τις εξελίξεις, όλες αυτές τις δραστηριότητες θα τις παρακολουθούμε για ό,τι νεότερα υπάρχουν, γιατί επειδή βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή θα σας ενημερώνουμε. Βεβαίως να σας αναφέρω εγώ, φίλες και φίλοι, ότι αν θέλετε να φτιάξετε στο σπίτι σας έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας, είτε καθιστικό και τραπεζαρία, οτιδήποτε θέλετε να φτιάξετε, η εταιρεία Centro νομίζω ότι είναι η λύση, είναι η καλύτερη πρόταση, είναι η εταιρεία και οι άνθρωποι που πρέπει και μπορείτε να εμπιστευτείτε. Βρίσκονται στο χώρο πάνω από 50 χρόνια, διαθέτουν άριστη τεχνογνωσία, τα καλύτερα υλικά, αλλά και το βασικότερο, έχουν αγάπη και μεράκι για τη δουλειά που κάνουν, προσφέροντας έτσι μια σιγουριά για το αποτέλεσμα το οποίο θα πάρετε. Η εταιρεία Centro βρίσκεται στον κόμβο Ατσιπόπουλου. Μπορείτε να επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα centrokitchen.gr. Πάρα πολλές προτάσεις, πάρα πολλά tips και πάρα πολλές ιδέες για κατασκευές που θέλετε να κάνετε.

0: Φτάσαμε στο τέλος του πρώτου ημιώρου, φίλες και φίλοι. Είμαστε έτοιμοι να περάσουμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι, μην αλλάξετε συχνότητα. Πολύ πολύ γρήγορα θα επιστρέψουμε στο δεύτερο ημιώρο, φίλες και φίλοι, όπου θα υποδεχτούμε επίσημα πλέον και τον Νίκο τον Καλονάκη. Τον έχουμε βέβαια σήμερα, πρέπει να πω, στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ, γιατί ο Στέργιος είχε κάποια υποχρέωση, οπότε μας κάνει και τον ηχολήπτη σήμερα ο Νίκος. Μείνετε κοντά μας, φίλες και φίλοι. Μέχρι και τις 2 θα είμαστε εδώ. Ανοιχτό μικρόφωνο, συνεχίστε να επικοινωνείτε καθόλου τη διάρκεια των διαφημιστικών μηνυμάτων, θέλετε και μπορείτε. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που τρέχουν και που παρακολουθούμε. Να ξέρετε, οτιδήποτε νεότερο συμβαίνει σε όλες αυτές τις πολύ σημαντικές εξελίξεις, θα τις μεταφέρουμε και εμείς μέσα από το μικρόφωνο του Ράδιο Μεγαλόνισσος. Πάμε για διαφημίσεις, μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.
1: Να διαφημιστείς, πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2831 0 25 835 και κλείσε θέση διαφήμισης στο κορυφαίο ραδιόφωνο κριτικής μουσικής.

0: τον νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
5: Πάλι εσένα στο μυαλό.
6: Το Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
4: Σάββατο 23 Μαΐου, μαζί μας ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης.
6: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό Ανογιανό 8, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την Ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
4: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
6: Τηλέφωνο 210-5150-030.
4: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
6: Αόρι.
4: Αόρι.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον του μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα. Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
9: Χωρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
10: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
11: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
12: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
13: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμεν εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën πεζόμεν εξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
14: Καλά, καλά.
13: Έτσι, μπράβο. Citroën Πεζόμεν Εξέδων 10, κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
15: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
16: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
17: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
18: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
17: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται?
18: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
17: Δεν ήταν πάντα έτσι? Τι άλλαξε?
18: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
17: Tony Strom.
18: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
17: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
18: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
19: Της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
20: Ψάχνετε κι εσείς ένα τέτοιον, έτσι δεν είναι? Τότε να σας δώσουμε το τηλέφωνο του 698-69-99-978. Μανώλης Χατζηδάκης Βουργίδης. 698-69-99-978. Μην ψάχνετε υδραυλικό.

0: καφές, σνακ, παραδοσιακά προϊόντα, αναμνηστικά, κάβα, ιδέες για δώρα. Brilliant. Γιάννης Μπριλάκης. Στο Σπίλι στην Πλατεία. Brilliant. Από το 1928 γνωρίζουμε καλά τα γούστα και τις απαιτήσεις σας.
1: Ένα νησί, μία μουσική, μία παρέα. Ακολούθησε το ράδιο Μεγαλόνισσος σε Facebook και Instagram και μείνε συντονισμένος στην πιο μεγάλη κριτική παρέα. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής. Ράδιο Μεγαλόνισσος 89,8. Από το 1999, εδώ...

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, δεύτερο ημίωρο για σήμερα, 5η 21 Μαΐου του 2026, ζωντανά, ολοζώντανα και σήμερα κοντά σας φίλες και φίλοι, όπως καθημερινά την ίδια πάντα ώρα, από την αγαπημένη μας συχνότητα 89,8 ράδιο Μεγαλόνησος και φυσικά το ανοιχτό μικρόφωνο. Είναι η εκπομπή που ακούτε καθημερινά, όπως είπαμε, εκτός από Σαββατοκύριακο, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, σας θέλουμε εδώ στη συντροφιά μας, θέλουμε την υποστήριξή σας και μας αρέσει ιδιαίτερα πολύ περισσότερο και όταν επικοινωνείτε μαζί μας, όταν μας λέτε τη γνώμη σας και φυσικά σημειώνουμε πάντα και ενδεχομένως ερωτήσεις που μπορεί να έχετε για τις ενότητες που έχουμε σε κάθε μας εκπομπή. Να συνεχίσουμε στο δεύτερο ημίωρο φίλες και φίλοι και θα σας αναφέρω για το κομμάτι του ΒΟΑΚ που πρόκειται να κλείσει την Παρασκευή. Για εσάς που πρόκειται να μετακινηθείτε προς εκείνη τη μεριά, κλείνει λοιπόν το τμήμα έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα ισχύσουν την Παρασκευή 22 Μαΐου, αύριο δηλαδή, στο ΒΟΑΚ, στο κομμάτι Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Αν πρόκειται να κινηθείτε λοιπόν προς τα εκεί, η διακοπή της κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, λόγω των έκτακτων γεωτεχνικών συνθήκων στην περιοχή, όπου εκτελούνται ρηγματικές εργασίες εκεί κοντά στη θέση του ξηροπόταμου. Στο σημείο θα γίνουν εργασίες απομάκρυσης επισφαλών φραχωδών όγκων. Κατά τη διάρκεια τώρα των εργασιών, η κυκλοφορία των μικρών οχημάτων και των λεωφορείων θα διεξάγεται για την κατεύθυνση από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο μέσω της διαδρομής Παλαιά Εθνική Οδός Λακώνια Κόμβος Κριτσάς Άγιος Νικόλαος. Για την κατεύθυνση από Άγιο Νικόλαο προς Νεάπολη, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού. Η κίνηση των βαρέων οχημάτων θα συνεχιστεί να γίνεται μέσω του υφιστάμενου ΒΟΑΚ με περιοδική διακοπή των εργασιών και άνοιγμα του δρόμου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι οδηγοί καλούνται φυσικά να ακολουθήσουν την προσωρινή σήμανση και τις οδηγίες των αρμόδιων συνεργείων. Σημειώστε το, έχετε το υπόψη σας για να προγραμματίσετε αν οτιδήποτε έχετε να κάνετε, να γνωρίζετε ότι ενδεχομένως να υπάρξει μια παραπάνω καθυστέρηση στη μετακίνησή σας αύριο. Βεβαίως οι καθυστερήσεις κάθε πρωί στον ΒΟΑΚ έχουν γίνει πλέον καθημερινότητα, έμφραγμα κυκλοφοριακό, συνθήκες έντονης κυκλοφοριακής συμφόρησης, σε τέτοιες συνθήκες κινείται για μία μέρα ακόμα ο ΒΟΑΚ στο τμήμα από την οδό Παπαναστασίου έως το γέφυρο στο Ηράκλειο, με τα οχήματα να κινούνται σε ρυθμούς σημειωτών και τις καθυστερήσεις να είναι σημαντικές, ιδιαίτερα κατά τις πρωινές ώρες αιχμής και λίγο το μεσημέρι. Πολίτες που έχουν επικοινωνήσει με τα μέσα και στέλνουν και φωτογραφίες επισημαίνουν ότι παρότι τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι απαραίτητα και προς τη σωστή κατεύθυνση, ο χρονισμός της εκκίνησής τους δημιουργεί καθημερινά σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Όπως αναφέρουν οι μαρτυρίες, η έναρξη εργασιών την ώρα που εκατοντάδες γονείς μεταφέρουν τα παιδιά τους στα σχολεία και στη συνέχεια κατευθύνονται προς την εργασία τους έχει ως αποτέλεσμα μεγάλες καθυστερήσεις και έντονη ταλαιπωρία. Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, θα ήταν προτιμότερο τα έργα να ξεκινούν λίγο αργότερα, γύρω στις 9 το πρωί, όταν η κίνηση έχει ήδη μειωθεί αισθητά, καθώς οι περισσότεροι οδηγοί έχουν φτάσει ήδη στον προορισμό τους. Όπως τονίζουν άνθρωποι που έχουν διαμαρτυρηθεί και που μεταφέρουν την πρότασή τους, η εικόνα που καταγράφεται και σήμερα αλλά και τις προηγούμενες ημέρες είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη, με την κυκλοφορία να διεξάγεται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς και την υπομονή των οδηγών να δοκιμάζεται καθημερινά. Μάλιστα σήμερα, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, οι ουρές των οχημάτων ξεκινούσαν από πριν την γέφυρα Παπαναστασίου στο ρεύμα προς τον κόμβο Φινικιάς. Δεν ξέρω, Νίκο, αν εσύ ερχόμενος από Ηράκλειο σήμερα το πρωί πέρασες από εκεί?
1: Όχι,
0: από το σημείο. Αν δεν πέρασες, είσαι τυχερός.
1: 10:30 που περνούσα εγώ δεν υπήρχε.
0: Ναι, αυτό λένε και οι μαρτυρίες, οι άνθρωποι που το αναφέρουν, ότι καλό είναι οι εργασίες να μην ξεκινάνε από τις 7 η ώρα το πρωί, 7:30, για να μπορέσει να φύγει αυτός ο όγκος των ανθρώπων.
1: Αυτό που έχω πει εγώ είναι πρώτον, εδώ τώρα δεν είδες εμάς που ξεκινάει στην Εθνική απάνω, γίνεται χαμός τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτή η Εθνική από το Άρη το γήπεδο μέχρι το κόβο του σπηλίου έχει γίνει χειρότερο από το γεφύρι της Σάρδας. Δεν ξέρω ποιος θέλει ποιος δευτεί, αν είναι ανάξιοι αυτοί που τα φτιάχνουν, και ας είναι και φίλοι, συγγνώμη, αλλά είναι λίαν επικός όλοι απαράκτητες. Το κακό με τους εργολάβους είναι το ότι κάνουν ό,τι τους κατέβει. Δεν ενημερώνουν κανένα, ούτε ανθρώπους, και είναι ανεξέλεκτο όλο αυτό το χάλι. Γιατί τώρα περνούσα εγώ και ρίχνανε πίσα. Μέρα μεσημέρι. Στη γέφυρα, φαίνεται από εδώ. Στη γέφυρα την πρώτη που είναι πριν το.
0: Στο γήπεδο του Ταύρου, λες.
1: Όχι, στα Πευκάκια.
0: Στα Πευκάκια του Προφήτη Ηλία.
1: Ναι.
0: Α, εκεί που κάνανε τα έργα για την.
1: Εκεί τα κάνουν τώρα πόσα χρόνια.
0: Στον κόμβο σπηλίου.
1: Ναι, πόσα χρόνια τα κάνουν τα έργα.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ καιρό. Ναι,
1: είναι πάρα πολύ. Δηλαδή με τα χέρια, με κασμάνα το σκαβά, θέλα το είχα τελειώσει.
0: Δεν ξέρουμε, κοίταξε Νίκο, το θέμα είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ζημιά είχε και τι χρονοαφιέρωση.
1: Δεν με ενδιαφέρει η ζημιά.
0: Σε κάθε περίπτωση όμω προκαλεί πρόβλημα.
1: Είναι γεμάτο τουρισμός και έχουν βγει τα λεωφορεία στο δρόμο.
0: Και πού ακόμα, Νίκο.
1: Εδώ τώρα σταμάτησα.
0: Ακόμα, αγαπητέ μου.
1: Απέναντι από το σταθμό, σταμάτησε ένα λεωφορείο στη μέση του δρόμου επειδή ήθελα να πάρει ένα τουρίστα. Ναι. Είναι τυχερός, γιατί ήμουν ακόμα λίγο κουρασμένος το πρωί. Θα κατέβαινα και θα ήθελα να το οδηγώ. Τι κάνει, σου έχει δώσει κανεί το δικαίωμα να σταματήσει στη μέση του δρόμου να πάρει τον τουρίστα. Τι είναι αστικό. Ναι. Επειδή
0: αυτά
1: γιατί.
0: Είναι καθημερινότητα, Νίκο.
1: Όχι να μην σταματήσει το λεωφορείο, αν πα σταματήσω που δεν περπατήσει ο τουρίστα. Δεν κατάλαβα. Εγώ δεν πάω στο εξωτερικό, συγγνώμη, δεν είδα το λεωφορείο απ' έξω. Ή εγώ πάω στο αεροδρόμιο. Πάω να βρω εκεί που είναι το λεωφορείο. Δεν είναι το λεωφορείο να με πάρει τη μέση του δρόμου. Τι κάνα και ω ηλίκια αυτά που κάνουν οι οδηγοί. Οι οδηγοί των τουριστικών είναι λίγαν επικώ απαράδεκτοι.
0: Δεν φταίνει οδηγοί, Νίκο. Είναι οι οδηγίε που έχουν από τα γραφεία. Δεν νομίζω τώρα ότι ο κάθε οδηγό θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
1: Εγώ και
0: να βάζει ένα λεωφορείο τεράστιο
1: παιδί
0: να σταματάει.
1: Στη μέση του δρόμου.
0: Οδηγούς. Είναι από τα γραφεία, σίγουρα είναι από τα γραφεία και σίγουρα όμω είναι και επειδή υπάρχει ανοχή τη πολιτεία σε αυτό. Γιατί αν υπήρχαν δύο τροχονόμοι που εκείνη τη στιγμή που σταμάτα για τον μαγκώνανε και πλήρωνε την ΔΕΗ και δεν θα ξαναπέρνα για από εκεί. Αλλά όταν οι ίδιοι επικροτούν και αφήνουν τα λεωφορεία και τα μεγάλα οχήματα.
1: Σε όλα τα ξενοδοχεία που είναι πεζοδρόμια να τα μικρύνουν.
0: Δεν είναι μόνο τα λεωφορεία, είναι και τα οχήματα της τροφοδοσίας, Νίκο. Και κυρίως θα πω για το Ρέθυμνο που επειδή το γνωρίζω, είναι τα οχήματα τροφοδοσίας που έρχονται από άλλους νομούς.
1: Ναι, το Ρέθυμνο έχει δύο δρόμους.
0: Επειδή έρχονται μία ή δύο φορές την εβδομάδα, αναγκάζονται οι έμποροι αυτοί να στείλουν μεγάλα οχήματα, με αποτέλεσμα εδώ στο Ρέθυμνο, ειδικά αν πέσει και μέρα όπως είναι σήμερα πριν την που έχει τη Λαϊκή ή οτιδήποτε άλλο, εδώ πέρα γίνεται της τρελής. Αυτό λοιπόν, αν η πολιτεία, αν το Ρέθυμνο, αν οι αρχές του Ρεθύμνου, και όχι μόνο του Ρεθύμνου, δεν κάνουν κάτι, εμείς δεν μπορούμε, Νίκο, να πηγαίνουμε να τα βάζουμε με τον κάθε οδηγό που στο κάτω-κάτω της γραφής, ξαναλέω, δεν φταίει αυτός. Δεν είναι αυτός ο οποίος θέλει να πει, ας βάλω το μεγάλο το λεωφορείο μέσα από την πόλη, να σταματήσω στο τάδε ξενοδοχείο. Δεν το κάνει.
1: Παιδί μου, σταμάτησε εδώ μπροστά μου, τώρα κατεβαίνοντας στην Αγκατηφόρα, έκλεισε το μισό δρόμο. Το μισό λεωφορείο ήταν στο μισό, δεν μπορούσε να πηγαίνει δηλαδή στη Γιαμπουδάκη. Και πήρε μία τουρίστρια.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, κυρία τουρίστρια, θα κάνω τον κύκλο και θα έρθω να παρκάρω εκεί που είναι το χτέλ. Γιατί υπάρχει στάση στο χτέλ στα 50 μέτρα, στα 10 μέτρα.
0: Επιμένω.
1: Να σταματήσει εκεί το αστείο.
0: Ναι, αλλά αυτό ήρθε από την παραλία γιατί έχει να κάνει
1: κάτι. Δεν ήρθε την παραλία. Κατέβαινε από την τρόμα που κατέβαινε, από την κατηφόρα κατέβηκε.
0: Ναι, για να πάει στην παραλία.
1: Πρόβλημά του. Α κάνει τον κύκλο να κατέβει την Κουντουριώτη. Να μην κλείσει τον δρόμο.
0: Το δίκιο, αλλά ο οδηγό, εγώ ξαναλέω και το επιμένω ότι αποκλείεται να έχει χαράξει το δρομολόγιο αυτό. Δεν νομίζω ότι του αρέσει ένα τόσο μεγάλο όχημα να το βάλουν μέσα στην κίνηση, Νίκο, οι
1: θα σου πω όμως κάτι.
0: Οι άνθρωποι.
1: Εγώ ξέρω ότι πετάω στις 6 το πρωί.
0: Ναι.
1: Εμένα, άμα μου πούνε τώρα εμένα όμως από το ξενοδοχείο που πρέπει να πάει το λεωφορείο, κύριε μου, πετάτε 6, θα είστε στις 3 έξω. Ή πετάω στις 2 το μεσημέρι, θα είστε στις 11. Να φύγετε από τις 11, θα πάω με τις 11. Δεν μπορείς να με πάρεις μια ώρα να κάνει το λεωφορείο, να φύγει πιο νωρίς και να κάνει το σωστό κύκλο. Και όχι να δεν του λέει κανείς το λεωφορείο, σε 20 λεπτά πρέπει να μαζέψει 150 τουρίστες. Λοιπόν, λένε βλακίες. Είναι και οι οδηγοί.
0: Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μικρότερα λεωφορεία. Μπορούν να βρεθεί μια άλλη λύση.
1: Μα λέει που θα βάλω 50 τουρίστες, πρόβλημά σου που θα τους βάλεις. Σας έλεγα που θα τους βάλεις.
0: Αυτό είναι ένα πρόβλημα που είναι πάρα πολλά χρόνια και διαμαρτύρονται και οι ίδιοι οδηγοί που οδηγούν αυτά τα οχήματα. Γιατί και αυτοί, σου ξαναλέω, ζορίζονται. Όμως δεν το κυνηγάει κάποιος για να βρεθεί λύση.
1: Δεν νομίζω να ζορίζονται. Μια χαρά σταματάνε στη μέση του δρόμου, άμεση στην παραλία.
0: Σταματάνε, Νίκο, αλλά για να στρίψει αυτό το λεωφορείο.
1: Απέναντι τα ξενοδοχεία έχουν πλατφόρμα για τηλεφορία. Όχι, δεν
0: είναι. Κανείς δεν χωράει, ρε φίλε.
1: Δεν χωράει.
0: Δεν χωράει.
1: Να πάρουν πιο μικρό όχημα, δεν μας ενδιαφέρει.
0: Εδώ το αστικό λεωφορείο στη ΔΕΗ την καινούργια απ' έξω σταματάει στη μέση του δρόμου.
1: να πάρουν.
0: Δεν κάνει καν δεξιά, σταματάει στη μέση.
1: Μα δεν έχει. Έτσι αλλιώ.
0: Μπορεί να κάνει λίγο δεξιά.
1: Δεν κάνει.
0: Κλείνει και τι δύο λωρίδε. Εγώ ναι. Χθε ήμουν με το αυτοκίνητο.
1: Γιατί
0: δεν μπορούσα να πάρω.
1: Μπορεί να παρκάρει αυτοκίνητο.
0: Όχι, δεν ήθελα να το κοίταξα. Δεν υπήρχε αυτοκίνητο. Απλά δεν ήθελε να βγει από τη λωρίδα γιατί σου λέει άμα βγω, δεν θα μπορώ να ξαναμπω. Οπότε ναι. Σταμάτα εκεί και εντάξει είσαι.
1: Σωστό. Εγώ του λεωφορείατζή του. Το βρίσκω σωστό. Τουλάχιστον κάνει λειτουργήμα.
0: Εγώ δεν τα βάζω.
1: Μεταφέρει ανθρώπου. Οι άλλοι μεταφέρουν συστημένα πράγματα.
0: Δεν τα βάζω με συστημένο πράγμα τουρίστα.
1: Σε τι είναι. Εγώ έχω όφελος από τον τουρίστα.
0: Άλλο αυτό που δεν είσαι.
1: Μαζέ παρακαλώ δηλαδή. Να βρουν να πάρουν μικρά βανάκια, τους μαζεύουν σε μια πλατφόρμα, να πιούν τα λεωφορεία στο γήπεδο κάπου και να σταματά μεγάλα λεωφορεία και να βάζουν μικρά να τους μαζεύει και να τους πηγαίνουν εκεί.
0: Επειδή τώρα. Αυτό λέω και εγώ, αυτό δεν είπα τώρα.
1: Αυτό πες. Το πενάλι.
0: Είναι μια λύση που την έχουν προτείνει και οι ίδιοι οι τουρίστοι.
1: Οι τουρίστοι το έχουν προτείνει. Για πες μου, ποιο τουριστικό το προτείνει. Πάντως τα έργα πρέπει να γίνονται νύχτα. Αυτό που λένε έχουν δίκιο. Δεν μπορείς ρε φίλε να ξεκινάς κατά μεσήμερο και στις 3 ώρα να σχολάς. Να ξεκινάς στις 10 τα βράδυ και να σχολάς 6 το πρωί. Πιο πολύ θα δουλεύεις γιατί δεν υπάρχουν για μάξια να σχολούν.
0: Νομίζω ότι έχει προταθεί ήδη.
1: Έχει προταθεί, αλλά ο εργολάβος τι θα πάθει. Να δουλεύει νύχτα
0: και να φέρει. Και από την περιφέρεια Κρήτη σε συμβούλια που κάνανε.
1: Μα δεν τους βλέπω να το έχουν κάνει.
0: Ναι, αυτό τώρα είναι βέβαια άλλο θέμα. Πάντως να σου πω Νίκο, μια που αναφερθήκαμε και στους τουριστικούς και επαγγελματικούς φορείς της Κρήτης, ζήτησαν υποστήριξη καθώς η τουριστική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει και δεν είναι αποδεκτό όπως λένε εξαιτίας της αυθαίρετης συμπεριφοράς των κατασκευαστικών εταιριών, αυτό που είπες και εσύ, να χάνονται πτήσεις και εκδρομές, αλλά και να ταλαιπωρούνται οι επισκέπτες, οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι του νησιού. Μάλιστα, οι τουριστικοί και επαγγελματικοί φορείς της Κρήτης έστειλαν και επιστολή στον Υπουργό, τον κύριο Δήμα, με κοινοποίηση στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και στον Περιφερειάρχη Κρήτης και αναφέρουν τα προβλήματα και ζητούν άμεσα λύση. Αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι πλέον όλοι οι φορείς αλλά και συνολικά η κοινωνία της Κρήτης από τη στιγμή που ξεκίνησαν εργασίες του ΒΟΑΚ επιθυμούν.
1: Συγγνώμη, αυτό που φτιάχνουν δεν είναι ο ΒΟΑΚ. Φτιάχνουν τον παλιό εθνικό
0: βγαίνει.
1: Δεν θα πέρασε από εκεί ο ΒΟΑΚ.
0: Ναι, μιλάνε γενικά.
1: Φαντάζομαι δεν ξεκινήσει ο ΒΟΑΚ.
0: Για τις εργασίες αυτές και συντάσσονται όλοι μαζί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ώστε να βρεθεί μια λύση. Θεωρώ όμως πάλι και θα το ξαναπώ γιατί το έχω αναφέρει πάλι με την προχθεσινή περιστατικό που είχαμε στα Χανιά που είχε μεγάλη καθυστέρηση. Αυτά τα έργα ξέραμε εδώ και χρόνια ότι θα γίνουν. Δεν αποφασίστηκε χτες. Γνωρίζαμε τουλάχιστον 2 χρόνια πριν ότι το θα ξεκινήσει περίπου τότε το έργο. Δεν μπορούσε η μέρημνα αυτή πάλι από την πολιτεία να έχει ληφθεί νωρίτερα. Δηλαδή έπρεπε να ξεκινήσουμε τα έργα, να μπούμε σε διαδικασία, να προγραμματιστούν και κατόπιν να βρούμε ότι υπάρχει πρόβλημα.
1: Κοίτα, να ξέρεις ότι αυτό τελευταία στιγμή, ας πούμε χθες, εγώ πρέπει να φύγω 9 ώρα από το καράβι, ξύστερα έφυγα.
0: Τι ώρα?
1: 11.30, 12 παρά. Γιατί λέει είχε υπερβολικό όγκο νταλίκες, δεν το ξέραν από νωρίς. Το μάθανε το βράδυ.
0: Αυτό συμβαίνει, αυτό Νίκο συμβαίνει τακτικά.
1: Λοιπόν, και ξέρεις τι ώρα έφτασα.
0: Έχουμε, Νίκο, έναν δρόμο έχουμε.
1: Ποιο δρόμο, μπερδεύεσαι. Εγώ έφυγα από την Αθήνα.
0: Ένα δρόμο με 2 λωρίδες.
1: Από την Αθήνα
0: στον οποίο.
1: Μπερδεύεσαι.
0: Καλά, και στην Αθήνα ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
1: Στην Αθήνα όχι, οι νταλίκες ήταν παρκαρισμένες απ' έξω. Τις βάζανε από τις 7 ώρα το απόγευμα. Πρόβλημά τους, τι με νοιάζει εμένα.
0: Ναι. Πάντως και στα Ηράκλειο έχουν σοβαρό θέμα.
1: 10:30 έφτασα στο Ηράκλειο.
0: Ναι.
1: Εγώ, αν είχε κάποιος, ναι, αν είχε κάποιος ραντεβού ή δούλευε, την είχε πιει. Εγώ δεν με νοιάζε.
0: Γι' αυτό λέω εγώ ότι πάντα λέμε για την Κρήτη, αλλά δεν βάζουμε στο μυαλό μας το τι περνάμε κι εμείς εδώ πέρα που ζούμε. Το πόσο παραγωνισμένοι αισθανόμαστε, όχι μόνο για τις μετακινήσεις που αναφέρεις, όχι μόνο για τις μετακινήσεις που αναφέρεις, αλλά και για τους γιατρούς, για τα νοσοκομεία, με τις μεταφορές, για όλα αυτά. Δεν είναι μόνο η μετακίνησή μας που πλέον έχει γίνει γολγοθάς για να πάμε στην Αθήνα. Εδώ πέρα πρέπει να περάσουμε από 40 κύματα. Δεν βάζω το οικονομικό που αναγκαζόμαστε να πληρώσουμε αν πούμε ότι θα ανέβουμε οικογενειακό στην Αθήνα. Για βάλτε τα κάτω να δείτε τι ποσό είναι. Εδώ πέρα η Κρήτη έχει αφαιθεί στην τύχη της. Δεν γίνεται τίποτα. Τίποτα. Πραγματικά έχουν λες και μας έχουν παραγωνίσει, μας έχουν πετάξει σε μια άκρη.
1: Εν τω μεταξύ για να γελάσεις. Μπαίνω κι εγώ μέσα.
0: Παρ' όλα αυτά δεν είναι όμως από τον τουρισμό φόρους και χρήματα.
1: Είχα τετράκλινη καμπίνα. Όταν ανέβηκα την οπάθησα, είχα ταξίδευα με 3 αλλοδαπούς, ένα στα Σύριο και όλοι 2 Πακιστανοί. Οι οποίοι άνθρωποι. Δεν ξέρω, δεν ζήτησα χαρτιά. Οι οποίοι ροχαλίζανε χειρότερα από μένα. Δεν κοιμήθηκα στην καμπίνα. Στο γυρισμό μπαίνω μέσα. Μπαίνω μέσα στο.
0: Α, Από τη μία βάρκα στην άλλη.
1: Ναι, εντάξει, αλλά η άλλη πιο μεγάλη, είσαι air-condition. Το γέλιο είναι ότι μπαίνω τώρα να ταξιδέψω και όπως πάω στην είσοδο, μια κοπελιά μου μιλάει ένα γκουρούμ εκεί που, πώς του λένε αυτός που σε πάει στις καμπίνες, θα δει για τετράκλινη, με βάζει μια δίκλινη. Λέω και εγώ, μάλλον με συμπάθησε η κοπέλα. Και μπαίνω στη δίκλινη, μάλλον ένα Ολλανδό, μια χαρά με τον άνθρωπο. Αλλάξαμε και τηλέφωνα με τον Ολλανδό, με μηχανή. Δουλεύει σχεδόν στο Καϊμπάν Τζάμπινγκ. Δεν μα βάλαν άλλου. Και εγώ νομίζω ότι με συμπαθεί. Τώρα κατάλαβα γιατί μα το κάνανε. Γιατί ξέρω ότι τα καθυστερήσει με αυτό που 10 το πρωί σου λέει έτσι με τον Νορμάλ.
0: Στο γυρισμό αυτό.
1: Ναι, στο γυρισμό.
0: Α, ορίστε, μια χαρά σε περιποιηθήκαμε.
1: Ναι, λοιπόν, παιδιά, γράφει λέει μήνυμα ένα γράμμα γυναίκα στον άντρα, κάνει λέει πλάκα. Θέλει να χωρίσουμε.
0: Ναι, το ανέκδοτο.
1: Θέλω λέει να χωρίσουμε.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να με ξαναπάρει τηλέφωνο, να πάρει τα πράγματά σου, να πα στη μάνα σου, να κάνει να δείξει. Λέει δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω. Το αφήνει λέει στο κρεβάτι και χώνεται από κάτω. Μπαίνει αυτό, διαβάζει το γράμμα και αρχίζει και γελάει. Λέει επιτέλου. Ελεύθερο. Θα βρω την ηρεμία. Ακούει αυτή από κάτω. Παίρνει, τι κάνει, παίρνει τηλέφωνο, έλα μαράκι, έφυγε η στρίγλα. Έρχομαι λέει να σε πάρω. Βάλε τσι λέει αυτό το άσπρο το σατέν που σε κάνει ωραία να φτιαχτούμε λίγοι και έρχομαι να σε πάρω. Αλλά πριν το πει, παίρνει το χαρτί, κάτι γράφει και τα αφήνει στο κρεβάτι και φεύγει. Σηκώνει τα αυτή και διαβάζει. Τα πόδια σου φαινότανε κάτω από το κρεβάτι γιατί που εξέχανε. Πάω να πάρω ψωμί, ψήσε κάτι να φάμε λίγια στις λαγίες.
0: Μια χαρά, πολύ ωραία. Εγώ φίλες και φίλοι θα σας πω ότι επειδή πλησιάζει η ώρα, μην σκέφτεστε τι θα παραγγείλετε. Μην σκέφτεστε
1: τώρα για το φαΐ που είπε να ψήσουμε κάτι.
0: Να, το συνδέσαμε. Μην σκέφτεστε τι θα φάτε. Πολύ πολύ γρήγορα και πολύ πολύ ποιοτικά θα επιλέξετε όπως πάντα και σήμερα την Τοσκάνα. Πιάτσα την Τοσκάνα από τη μία το μεσημέρι πανέτοιμη να σας εξυπηρετήσει. Είτε θέλετε να βρεθείτε στο χώρο τους στην Ζιβρακάκη 3 κάτω από τη σχολή Γοροφυλακής, είτε θέλετε να παραγγείλετε. Προτιμήστε όμως να παραγγείλετε τηλεφωνικά στο 28 310 55 545 για να λάβετε έκπτωση 10%. Όλο το μενού της Τοσκάνα διαθέσιμο.
1: Εμείς δίνουμε άλλα 3, αλλά δεν ξέρω σας τα δύο.
0: Ο Νίκος δίνει άλλα 3, περάστε τα πάρετε όμως το 3% το πάρετε από το σταθμό.
1: Όχι,
0: θα από την κουντουριό.
1: Όχι αυτή. Θα έρθει η Τοσκάνα εδώ πέρα από εμάς.
0: Θα κάνει η Τοσκάνα το. Α, λες να το πάρουμε να έρθει η Τοσκάνα. Ωραία, ναι.
1: Δεν μπορεί να έρθει ο πελάτης τώρα.
0: Ναι. Αυτή θα το κάνει. Αν παραγγέλνει εσύ, θα σου προσθέτουν ένα
1: 3%. Τι τα πληρώνω
0: εγώ. Πράγμα, τα βρούμε, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Δηλαδή, δώσε στον κόσμο να φάει. Χρεώνει το. Δεν λέω για την Τοσκάνα. Γενικά χρεώνει ο άλλο τώρα 40 ευρώ την πριζόλα. Ναι. Στο μαγαζί σου παίρνει ένα μπεζολάκι και το ψάχνεις με το μυρολομόνιο. Αλήθεια... Χρεώστε όσο θέτε, αλλά βάλτε φαγητό στον κόσμο.
0: Η αλήθεια είναι, θα πω εγώ τώρα γιατί το έχουμε συζητήσει και με πάρα πολύ κόσμο, ότι φέτος που έχουν ανοίξει και τα καλοκαιρινά και αυτά που είναι στις παραλίες αλλά και όχι μόνο, έχουμε δει τιμές που είναι πολύ πάνω από ό,τι θα έπρεπε, θεωρώ. 4,5 τώρα ευρώ τον καφέ στην παραλία του Ρεθύμνου.
1: Έρχεται κατευθείαν από τη Βραζιλία μέσα.
0: Είναι δύσκολο, παιδιά. Πρέπει να τα κοιτάξουμε αυτές τις τιμές. Γιατί.
1: Όχι, δεν θα έχουν δουλειά και μετά θα λένε ότι δεν
0: έχουν. Εγώ καταλαβαίνω γιατί και εγώ είχα επιχειρήσεις και ξέρω, έχω δουλέψει και γνωρίζω πόσο δύσκολο
1: είναι. Έκανες το ίδιο, γι' αυτό μπήκες μέσα.
0: Ναι, γι' αυτό έκανε.
1: Καλά.
0: Και εγώ το σκεφτόμουν διαφορετικά. Ας προσέξουμε όμως λίγο, γιατί ο κόσμος είναι πάρα πολύ πιεσμένος και ειδικά όταν μιλάμε για καταστήματα επιχειρήσεις που βρίσκονται εκτός του Ρεθύμνου, δηλαδή χρειάζεται να οδηγήσει ο άλλος να καταναλώσει και τη βενζίνη του για να πάει, πρέπει να το κοστολογήσουμε και αυτό σε μια τιμή που θα βγάλουμε, και καλό είναι να τα δούμε λίγο πιο προσεκτικά τα πράγματα, γιατί ο κόσμος πιέζεται πάρα πολύ και είναι καλύτερο από το να βγάζουμε κάτι λίγα από το να μην έχουμε καθόλου κόσμο, θεωρώ. Νομίζω ότι αυτός ο απαράβατος γνωστός όρος που κρατεί εδώ και πολλά χρόνια, το η κατανάλωση φέρνει το κέρδος, νομίζω ότι πρέπει να είναι αρχή περισσότερο από όλα. Καταλαβαίνω φυσικά, όπως είπα, και τους εμπόρους και τους επιχειρηματίες που και αυτοί περιμένουν να δουλέψουν και είναι πάρα πολλά αυτά που έχουν επιβαρυνθεί. Όμως, παιδιά, ο κόσμος ζορίζεται και από ό,τι φαίνεται τα πράγματα δεν θα αλλάξουν και είναι πολύ πολύ δύσκολο να αλλάξουν. Εσείς όμως, αν θέλετε να κάνετε αλλαγή στο χώρο σας, αν θέλετε να φτιάξετε οτιδήποτε, είτε αφορά επιπλα κουζίνας και ντουλάπας, είτε αφορά καθιστικό και τραπεζαρία, εμείς πάντα προτείνουμε τη σιγουριά. Προτείνουμε τους ανθρώπους που γνωρίζουν, που έχουν εμπειρία και που μπορούν να κατασκευάσουν ποιοτικά αυτό που θέλετε. Και δεν είναι άλλη από την εταιρεία Centro. Centro Kitchen είναι η καρδιά του σπιτιού σας και πραγματικά το αξίζει να γίνει η καρδιά του σπιτιού σας, γιατί συνδυάζουν τη νέα τεχνολογία, τα άριστα υλικά, αλλά και την τεχνογνωσία με την αγάπη και το μεράκι για αυτό που κάνουν, και σας προσφέρουν αυτό που πραγματικά ονειρεύεστε, ποιοτικά και πραγματικά 100% αυτό που σκέφτεστε να κάνετε. Εταιρεία Centro, στον κόμβο Ατσιπόπουλου, υπάρχει και η ιστοσελίδα centrokitchen.gr, όπου μπορείτε να πάρετε πολλές ιδέες και να δείτε πολλές κατασκευές που ενδεχομένως να σας αλλάξουν και πολλές.
1: Μπορούν να πάρουν και τα βουνά, γιατί έχει φτιάξει βίλες σε βουνά, να ξέρεις.
0: Βέβαια, το ξέρω, το ξέρω.
1: Παντού, το έχουν
0: πάει, παντού έχουν πάει και βίλες. Είναι σημαντικό αυτό, ότι είτε έχετε, είτε οι εργασίες αυτές αφορούν το δικό σας το σπίτι, είτε αφορούν κάποιο νοικιαζόμενο, κάποιο Airbnb που λέμε, ή κάποιο, κάποια βίλα, σε ό,τι και αν, κατηγορία και αν είστε, η εταιρεία Centro είναι σίγουρο ότι μπορεί να σας καλύψει 100%. Νίκο, ο καιρός φαίνεται ότι αλλάζει πάλι. Αλλάζει πάλι ο καιρός. Τι, θα μας τα έχει κάνει λίγο. Εγώ
1: θα βρέξει.
0: Το είπα να έχουμε τις ζακετούλες.
1: Να μην βρέξει σε αυτούς, γιατί είναι Final Four και έχει και Iron Maiden στην Αθήνα. Τουλάχιστον να πάει ο κόσμος στο Ολυμπιακό Στάδιο για να το ευχαριστηθεί.
0: Πότε είναι, την Παρασκευή?
1: Το Σάββατο, 23. Σάββατο.
0: Παρασκευή, από ό,τι διαβάζω εδώ, λέει, επιστρέφει η αστάθεια. Επιστρέφει με βροχές.
1: Όσοι έχουν εξωτερικά γλέντια έχουν πρόβλημα.
0: Και τοπικές καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας και την Κρήτη. Ενώ διαβάζω και άνεμοι στο Αιγαίο.
1: Αύριο δεν θα έχουμε δελτίο να τα πει αναλυτικά.
0: Αύριο θα έχουμε τον Δημήτρη, πρώτα ο Θεός βέβαια, να μας τα πει αναλυτικά, αλλά έτσι μια γρήγορη έτσι, ένα ανάγνωση που έκανα. Νομίζω ότι τα πράγματα θα, το Σαββατοκύριακο δηλαδή, αναμένεται πιο άστατο σκηνικό σε πολλές περιοχές. Θα υπάρχουν και κάποια διαστήματα ηλιοφάνειας, αλλά προετοιμαστείτε.
1: Για διαφημίσεις.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
3: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
6: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
7: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
8: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
9: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
8: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
9: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
8: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
10: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811.
9: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
11: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
12: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
11: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
12: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
11: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
12: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
11: LM Element System τύπου Dexion και Spider.
12: Tendo Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
11: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
12: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
13: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μητατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2-7-78 και στο αρετούσα.gr.
14: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
15: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
16: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
15: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
17: Για σας η απόλυτη προστασία, για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια, για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
18: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
19: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
18: 6666-666.
19: Σίτες.
18: Ρολά.
19: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
18: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
19: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
18: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
20: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
21: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
22: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
23: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τα ραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
22: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
24: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210. 81-52-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-81-52-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Μητάτο, με ζωτοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
7: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
8: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
9: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
8: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
9: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
8: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
9: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
8: Element System, τύπου Dexion και Spider.
9: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
8: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
9: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
6: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα για ταχύ και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
10: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
11: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
13: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
12: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
13: Αυθεντική τσικουδιά.
12: Παρθένο ελαιόλαδο.
13: Μέλι.
12: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
13: Τα πάντα παραγωγής μας.
12: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
13: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
12: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
13: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
12: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
13: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
5: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
4: Citroën Peugeot με Nexeon 10, κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
6: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
7: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
8: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
9: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
8: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
7: Και που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργόπερα.
10: Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στο Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στο Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
11: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
12: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
11: 6666-666.
12: Σίτες.
11: Ρολά.
12: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
11: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
12: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
11: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
13: Είναι αλουμίν.
14: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Gaeon Vaisse. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Gaeon Vaisse σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
15: Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Μιχάλης Τζουγανάκης
16: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
15: Σάββατο 23 Μαΐου, μαζί μας ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης.
16: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
15: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
16: Τηλέφωνο 210-5150-030.
15: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
16: Αόρι.
15: Αόρι.
17: Δεν φταίσαι εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
18: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
19: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
18: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
20: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
21: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

μαρμελάδα που λέει βάσανα και αλαβάσανα και δεις εκτός ο χρόνος. Σ' όλα τα πάθη του δουλειά έγινα κληρονόμος.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
3: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
4: Με τυρίο και παξιμάδι με στο βουργιαλάκι μου.
3: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
5: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
3: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
4: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
3: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
0: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
6: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
6: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
6: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
6: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
6: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
9: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, Αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, Αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λαύρο Χαλβατζή.
10: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
11: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθινος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
12: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθινος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
13: Λάδι Ήλιος. Ελαιουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
14: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
15: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
14: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
15: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
14: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
15: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
14: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
15: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
14: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
15: Τηλέφωνο 210-211-1315.
14: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
15: Honda Caracostas.
14: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
16: Κομμάτι της παράδοσης.

0: αποκλειστικά στο www.tareos.gr.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
2: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
2: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
2: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
2: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
2: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
2: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
4: Από την Κρήτη αυθεντικά κρασί ρακί λαδάκι, ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
5: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
4: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
5: Αυθεντική τσικουδιά.
4: Παρθένο ελαιόλαδο.
5: Μέλι.
4: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
5: Τα πάντα παραγωγής μας.
4: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
5: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
4: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
5: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
5: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
6: Λάδι Ήλιος. Ελαιουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. 258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
9: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
10: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί! όλα τα προβλήματα λύνονται.
11: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
10: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
11: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
10: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
11: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
10: Element System, τύπου Dexion και Spider.
11: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
10: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
11: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
12: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Ταλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
13: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες σε γραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
14: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
15: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
14: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τα ραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
15: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

όπως είμαστε. Γιατί είναι όπως είμαστε και εμείς οι δυο ζευγαροί.

0: πες την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος. Και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχύσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους. Και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε αδελφέ μου από τον κόσμο.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
4: Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια πολύτιμη χειρονομία καλής θέλησης, φροντίδας και αγάπης προς τον συνάνθρωπό μας. Η ANEC Lines, μέλος της Attica Group, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Χανίων, Άγιος Ιωάννης, και τη Μονάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, σας περιμένουν να δώσετε αίμα και να χαρίσετε ελπίδα. Την 5η 28 Μαΐου, από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στη Λεωφόρο Καραμαλή 148. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί δειγματοληψία για δωρεά μυελού των οστών. Πλέουμε μαζί, ταξιδεύουμε τη ζωή.
5: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
8: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
9: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
8: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
9: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
8: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
9: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
8: Tony Strom.
9: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
8: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
9: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
10: Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Μιχάλης Τζουγανάκης
11: στο ΑΟΡΙ ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
10: Σάββατο 23 Μαΐου, μαζί μας ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης.
11: ΑΟΡΙ, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
10: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
11: Τηλέφωνο 210-5150-030.
10: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
11: ΑΟΡΙ.
10: ΑΟΡΙ.
12: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
13: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
12: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
13: Σπήλιο μου το λένε.
12: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
13: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
12: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσιχνάκης με τις συνεργάτες του.
14: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
15: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια κουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
16: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
17: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
16: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
18: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
16: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
17: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
16: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
18: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
19: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
20: Κομμάτι της παράδοσης.
21: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
6: Με ζωτοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
7: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
6: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
8: Μητάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
9: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
11: Είναι
9: αλουμίν.
12: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
13: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ. Μα το κακό ζαράρι.
14: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
15: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
14: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
8: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
11: Πάμε τώρα να διαβάσουμε τι μου γράψατε. Ο κριτικός ο Καλοχωριανός, αυτό είναι παρατσούκλι, ο Δημήτρης δηλαδή, ο Φαρσάρης από το Ίνι. Βρες μου, λέει ο Δημήτρης, ένα σπίτι κριτικού πέρα από το Ρουφιάνο, να μην θρηνεί ένα νεκρό ποτότε σας και πάνω. Αυτή λέει σαν απάντηση, αλλά αναφέρεται μετά στο ιστορικό της οικογένειάς του, της οικογένειάς του, και πώς οι άνθρωποι χαθήκανε στη μάχη της Κρήτης. 5 πήραν από μας, 4 ίδιο αίμα, και ο 5ος ήρθενε γαμπρός και είχε γίνει 1. Όσοι ζήσαν δεν κλάψανε, μα μάθανε στι άλλους απούρθαν πως ο πόλεμος θέλει σαφή μεγάλους. Αγώνες, κόπους, μπόρεση, υπομονή, θυσία και με την ίδια τη ζωή για την ελευθερία. Ετούτα τα ιδανικά ίσαμε δά κρατούμε. Δείχνουμε στα κοπέλια μας να μάθουν μη χαθούνε, να μην ξεχάσουνε ποτέ 5 αντρών τη ζήση που χάθηκαν στη λευτεριά στον δέντρο για να ανθίσει. Γιώργη μου λέει, η πρώτη για την απάντηση που σας διάβασα, η συνέχεια της ρήμας τιμή Σένεκεν για το γεροντί και τους μπαρμπάδες μου, γεροντί εννοεί τον πατέρα του, και τους μπαρμπάδες μου που εμπήκανε στο πάνθεον των ηρώων, γιατί και αυτοί και όλοι οι άλλοι που χάθηκαν τότε σας επέσανε για τα ιερά, τα όσια και τα ιδανικά που μας χαρακτηρίζουν ως λαό. Να πω ότι τις διαβάζω τις μαντινάδες, δεν τις έχω αντιγράψει, τις διαβάζω κατευθείαν από την σελίδα μου, Γιώργος Βιτόρος Official, με λατινικά. Και από εδώ και πέρα, επειδή δεν τις γράφω και δεν κουράζομαι, μπορείτε να γράφετε παραπάνω από μία όσοι θέλετε, μην το παρακάνετε όμως και γράφετε κατεβατά ολόκληρα, εγώ θα τα διαβάζω εν πάση περιπτώσει. Η Δέσποινα Μουτσάκη, Κρήτη, την ιστορία σου όποιος την διαβάσει, αν είναι φίλος θα χαρεί, αν είναι εχθρός θα σκάσει. Είναι γνωστή μαντινάδα, αλλά ευχαριστούμε τη Δέσποινα την Μουτσάκη που μας τη στέλνει. Η Ελένη Σκλιβάκη, η πένα γράφει το χαρτί, το αίμα ιστορία, με τις καρδιές που πολεμούν στου χρόνου την πορεία. Με τα θεριά επάλεψες, λέει ο Μιχάλης ο Ανδρεαδάκης, με τα θεριά επάλεψες και τα έχεις νικημένα, γι' αυτό σε λένε δίκαια, Κρήτη Λεβεντογένα. Ο Γιώργος ο Μπιλανάκης, με δίχως άρματα κανείς λίγα μπορεί να κάνει, γι' αυτό σου πλέκει Κρήτη μου η δόξα το στεφάνι. Η Χρυσούλα η Καλό, αυτοί που βλέπουν καθαρά και εκείνοι που γνωρίζουν, για τα αποτελέσματα στην Κρήτη μακαρίζουν. Ο Βασίλης ο Λιραντονάκης από τα Χανιά: μπροστά σου υποκλίνονται φίλοι μα και οχτροί σου, γιατί την ζηλεύγουνε, Κρήτη μου, την ψυχή σου. Ο Γιάννης ο Αλεξάκης, ένας υπέροχος φίλος από το Ζαρό, συνήθως υπογράφει με το Άλεξο Γιάννης. Σήμερα θα βάλω μια δική του μαντινάδα στο τέλος. Έχω καρδιά, λέει ο Γιάννης, έχω καρδιά από σίδερο, μπορεί και από ατσάλι. Την Κρήτη να υπηρετώ, μην την πειράξουν άλλοι. Ο Νεκτάριος ο Ζαχαριάς μου στέλνει δύο. 85 πέρασαν χρόνοι, μα δεν ξεχνούμε αυτούς που θυσιάστηκαν, λεύτεροι εμείς να ζούμε. Η μία, η άλλη, αγώνες θέλει η λευτεριά, ζωές να θυσιάσεις, στη μάχη με το θάνατο ποτέ να μην δηλιάσεις. Από το site Μαντινάδες της Λενιός: αγώνα έδωκαν γερόοι κριτικοί να σώσουν αξίες και ιδανικά σ' άλλες γενιές να δώσουν. Η Ειρήνη η Ζιγκλά: ποια χώρα, πες μου, ποιος λαός σε τούτο τον πλανήτη δεν ζηλεύει τις ομορφιές και τα αγαθά σου Κρήτη, λέει η μία, και μου στέλνει άλλη μία: με αίμα εχτιστήκανε τσι Κρήτη στα θεμέλια, από για αυτήν πολέμησαν γυναίκες και κοπέλια. Ο Στέλιος ο Μπατάκης από τα υπέροχα Κεραμιά των Χανίων: όποιος βρεθεί στην Κρήτη μας, από όπου κι αν περάσει, γρυκά ψυχές να γκομαχούν που είχαν σε μάχες χάσει. Ο Γιώργος ο Καστρινάκης από τον Πλατανιά των Χανίων: ο κριτικός του Γερμανού με κατσουνιά του παίζει, στο τέλος μας προδώσανε και οι φίλοι οι Εγγλέζοι. Ο Μάριος ο Γαϊτανάκης από τη Βαϊνιά της Ιεράπετρας είναι ο Μάριος: είδα ψυχές να πολεμούν λιγότερες κι ας ήταν, γι' αυτό σε μάχες κριτική τη νίκη πάντα βρήκαν. Ο Γιώργος

μαστί την έκαναν σε όλο τον πλανήτη. Ο Ηλίας ο Φανουράκης, η κουρσάρος από τους Αγίους Δέκα, με όσα θεριά κι αν πάλεψες, τα βγάνεις πάντα πέρα του ψιλορίτη γέννημα τσι Ελλάδας θυγατέρα. Η Χαρούλα η Τσιγκουνάκη Πετρογλάκη, Χαρούλα συγχαρητήρια για την επιτυχία σου, σε ένα διαγωνισμό κάπου διάβασα ότι πήρες το δεύτερο βραβείο και σου εύχομαι μέσα από την ψυχή μου συγχαρητήρια. Με τσιαντριάς δαφνόφυλλα ένα χαλί θα φάνω, μάχη τσικρίτης μοναχή να πορπατείς απάνω. Ο Γιώργος ο Τσίτσος, τη λευτεριά από τη σκλαβιά μία γραμμή χωρίζει, μα η Κρήτη στέκει ελεύθερη τον κόσμο να στολίζει. Και πάω στην Ελένη την Κολιακουδάκη, που από την Αθήνα μας στέλνει ένα διεπιρωτικό βαλιστικό πύραυλο από τους πολύ μεγάλους. Γράψετε την, θυμόσαστε αυτή τη μαντινάδα, η λευτεριά θέλει τιμιά, χέρα σου στη σκαντάλη, η λευτεριά θέλει τιμιά, χέρα σου στη σκαντάλη, και τη σημαία να κρατείς ψηλά από την άλλη. Από το Ρουκάνιο Νεκτάριος ο Σκουλάς, η λεβεδιά στο κριτικό έχει καθάριο βλέμμα, η λεβεδιά στο κριτικό έχει καθάριο βλέμμα και δεν την εχμαλώτησε ποτέ κανένα ψέμα. Ο Χατζάκης ο Θάνος είναι νέος, μου στέλνει δυο, δεν την αντέχει ο κριτικός γονιπετής τη ζήση, καλιά χιτάντι τσικορφές όρθιος να πατήσει, λέει στη μια, και χωριάτες και γραμματικοί γυναίκες και κοπέλια τσιλευτεριά σε βάψανε με αίμα τα θεμέλια. Η Χρυσούλα η Κουτσάκη, η εξαίρετη αυτή φίλη, ώστε να στέκουνε οι κορφές του γέρο ψιλορίτη, θα στέκεις και θα πολεμάς για την τιμή σου Κρήτη. Η Μεθοδία η Κεφαλογιάννη, από τα γενοφάσκια σου φάνηκε η Ανδρία Κρήτη, γι' αυτό επάλεψες για την ελευθερία. Ο Γιάννης ο Γεροντής, σε κάθε ώρα κρίσιμη Κρήτη στα χώματά σου, στο κάλεσμά σου δίπλα σου θα είναι τα παιδιά σου. Ο Γιώργος ο Βογιατζάκης που κατοικεί στην Αττική, στην Αγία Παρασκευή, αλλά παραχυμάζει αυτό το καιρό εδώ κοντά μας στις βρύσες του Αποκόρονα, όπου κι αν σκάψω Κρήτη μου στο ιερό σου χώμα, το αίμα των παλικαριών τρέχει ζεστό ακόμα. Και πάω στην Παναγιώτα τη Μακροπούλου, στην Γράλιγιά της Ιεράπετρας, Κρήτη γεννήτρα της Αρχοντιάς, με αγώνες και ανδρεία, σ' όλο τον κόσμο ξακουστεί τόπος με ιστορία. Πάμε στη Χερσόνησο, την πανέμορφη.

Λέει η Γιάννα, η καλή φιλενάδα από εκεί, Κρήτη δεν λύγησες ποτέ, ως κι αν το θέλανε άλλοι. Γιατί? Γιατί είχες λιονταριού ψυχή και μια αγκαλιά μεγάλη. Ο Μινάς ο Πατεράκης μου στέλνει μια στο μπέτι του του κριτικού, Κρήτη ζωγραφισμένη, και ας το σκεφτεί ο κάθε εχθρός πως είναι αρματωμένη. Ο Γιάννης Σφακιανάκης Παύλα Μανουράς, παράδειγμα, πρέπει να είναι καινούριος ο Γιάννης, παράδειγμα προς μίμηση ήταν η Κρήτη τότες. Θα ήταν ακόμα πιο καλή αν λείπανε οι προδότες, γιατί και η Κρήτη, κυρίες και κύριοι, είχε τις προδότες της, όπως έχει όλος ο κόσμος, και μεν και δε. Πάμε. Ο Βασίλης ο Νικητάκης είναι και εκείνος νέος, μες στην ψυχή ένα θεριό μερώνω, μα δε θέλω τους για κριτικούς που δώσανε στα χέρια τον Αγγέλο. Ο Μαρίνος ο Αεράκης, ο γιος του Μιχάλη από την Αθήνα, κόρη του ήλιου κοίτασε στο πέλαγος λουσμένη, όμορφη ωραιόπλουμη Κρήτη μου φημισμένη. Άσο ρε Μαρίνο. Ο Μανώλης ο Κάβαλος που δεν μας ξεχνά ποτέ και που στέλνει με το ψευδόνυμο Θράψανο Μανώλης και γράφει και ολόκληρο το όνομά του, Μανώλης Κάβαλος του Δημοκράτη και της Στεριωτής, δεν τον μπορεί, λέει, όποιος θα ρει την Κρήτη θα νικήσει, γιατί έχουμε ξέχωρη ψυχή και δύναμη από πού? Από τη φύση. Η Άννα η Δημοτάκη, πρέπει να είναι από τα Χανιά, με την ευχή αιώνια η μνήμη στους προγόνους μας, λέει η Άννα, Κρήτη μου επολέμησες θεριά με τσιμαχέρες και δά μας έχουν εδεθεί με το ευρώ οι χέρες. Και άφησα, κυρίες και κύριοι, τελευταία τη μαντινάδα της χαριστής της Φανουράκη Κουκουμπεδάκη από τη Γαλλιά. Τα σιδερένια μπράτσα σου, Κρήτη, δεν τα έχει άλλη. Μπετίστεσες και αν χρειαστεί θα πολεμήσεις πάλι. Αυτό, αγαπητοί χαριστοί, είναι το βέβαιο, ότι και τα παιδιά της Κρήτης και οι γέροντες της Κρήτης θα ξαναπολεμήσουν όποιος και να έρθει.

Και πάω στη Μαντινάδα που θέλω να γράψετε, να πατήσετε απάνω. Αύριο θα έχω εδώ καλεσμένο το Μανώλη τον Κατσαμά, ένα νέο φιντάνι της οικογένειας των Κατσαμάδων που τόσα πολλά έχει δώσει στη μουσική ιστορία του νησιού μας και στο μουσικό πολιτισμό της Κρήτης. Θα έχω λοιπόν το Μανώλη εδώ και σε κάποια διάκαινα, έτσι την ώρα που θα παίρνει μια ανάσα ο Μανώλης, θα διαβάσω τις μαντινάδες σας, αυτές που θα γράψετε πατώντας πάνω σε αυτήν. Πιο μπροστά να σας πω το ιστορικό. Είναι μαντινάδα του Αλεξογιάννη, του Γιάννη του Αλεξάκη από το Ζαρό, ενός πολύ καλού φίλου. Ο Γιάννης είχε την ατυχία να χάσει τη γυναίκα του και η μαντινάδα είναι απόρρια της θλίψης, της μεγάλης έτσι πώς να το πούμε, της μεγάλης περιπέτειας που πέρασε έκτοτε ο Γιάννης. Το να ζητάς και να μην βρεις, αυτό δεν είναι πράγμα. Το να έχεις και να στερηθείς, αυτό είναι το δράμα. Την ξαναλέω ολόκληρη. Ωραία τσάπαρη, ε? Το να ζητάς και να μην βρεις, αυτό δεν είναι πράγμα. Το να έχεις και να στερηθείς, αυτό είναι το δράμα. Γεια σου, Άλεξο Γιάννη.

Χθες, κυρίες και κύριοι, με αφορμή αυτά που είπα για την μάχη του Λασιθιού που έγινε, άρχισε στις 21 Πέμπτου του 1867 και που φέτο, από ό,τι μαθαίνω, και ο Τσικαλάς αλλά και ο Χαρίδημος ο Σιγανός μου το είπανε, θα γιορταστεί αυτή η επέτειος στις 31 του μήνα με πολύ μεγάλες γιορτές απάνω στο οροπέδιο. Χθες λοιπόν σας είπα λίγες αράδες από ένα ποίημα της Ζωής Δικταίου. Σήμερα θα το διαβάσω όλο για να σας βάλω στο κλίμα που θα μιλήσουμε με τον καλεσμένο μου μετά τις 6. Μάγια, λέει η Ζωή Δικταίου, μάγια μου ρίξαν οι κορφές μέσα στην κολυμπήθρα και ακούω φωνές και μυρωδιές και ορίζεται η ζωή μου στην άλικη μαρμαριγή που αφήνει η αρχαία γένα και στο σιωπητήριο των πρώτων ονομάτων. Βασιλογιώργης, Κόρακας, Βυζάντιος Κουρμούλης, Πετροπουλάκης, Μιλιαράς, Κοκκίνης, Τηλιανάκης, Μουρελογιάννης, Μαστραχάς, Μίχαλο Δημητράκης, Δημητρακάρος, Τσικριτζής, Ζωγράφος, Καλιατάκης, Μανουσογιώργης, Κοζηρής, Χατζάκης, Σφακιανάκης, μαζί και ο Αλεξονικολής, Τριφίτσος, Κοκκινίδης και ο Καζανάκης και η αρετή μια ρίγισσα μεγάλη. Αλλάζει, παίρνει πρόσωπο και πάντα ίδια μένει. Κόκκινα φέσια γέμισε ο κάμπος πέρα ως πέρα και οι παπαρούνες βάψανε απτάδικο το αίμα και ένας πασάς, ο Ισμαήλ, τα μάτια του πριν σβήσουν, άκουσε τον παπά φραγκιό από τον άλλο κόσμο. «Πολύ κακό, Μανώλη μου, ποιος να στο συγχωρέσει, μήτε κι εγώ ο πατέρας σου μπορώ κι ας είσαι γιος μου». Και του δείξε βόλι χρυσό και απάνω του γραμμένο όνομα είχε αδερφικό, Αντώνιος Καμπάνης. Ο πρωτεργάτης της τιμής, ο δωρητής του αγώνα. Κι η μάνα έσυρε φωνή και το χαράκι εσκίστη. Εγώ με που σε βίζαξα και πόνεσα για σένα και έκαμε στη λαχτάρα μου όργητα και κατάρα. Άγνωρη να είναι η δόξα σου και ασύχαστη η ψυχή σου και άπλαστο άστρο η ζήση σου στον ουρανό να σβήσει. Πρόλαβε και θυμήθηκε τη μητρική του γλώσσα και ήταν πολλά τα λάλητα και είχε η σφαγή τελειώσει, μα πάλι δεν επρόλαβε μόνο να μετανιώσει. Και καταλήγει το ποίημα: «Δεν είσαι εσύ μια άγνωστη κρυφή γωνιά του κόσμου, μικρή η ζωή μα γίνεται στη ρίζα σου μεγάλη και στην αθάλη του καιρού Λασίθι τόπος μέγας, τρίχορδες λύρες παίζουνε και ανεβαίνει ο ήλιος».

0: ώρα είναι 5:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
6: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
7: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
6: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
7: Σπήλιο μου το λένε.
6: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κρητικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
7: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
6: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσιχνάκης με τις συνεργάτες του.
8: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
0: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα «Οι Κουρίτες». Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες, με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
9: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
10: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
9: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
11: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
12: Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Μιχάλης Τζουγανάκης
13: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
12: Σάββατο 23 Μαΐου, μαζί μας ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης.
13: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
12: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
13: Τηλέφωνο 210-5150-030.
12: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
13: Αόρι.
12: Αόρι.
14: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
15: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën Peugeot με εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στην Ενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
14: Καλά, καλά.
15: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot με Ενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
16: Γνωρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.

ένα κομμάτι και να το αφιερώσω του Μανώλη. Του Τσικαλά, γιατί? Γιατί σήμερα γιορτάζει η Ελένη του. Και αυτό το ίδιο κομμάτι θα το αφιερώσω στη γυναίκα μου και θα το αφιερώσω και στην εγγόνα μου, τη μικρή Λενιό του Μπάμπη του Βιτόρου.

Το αφιερώνω με την αγάπη μου και στον Τάκη τον Καλουτσάκη που είναι στη Χερσόνησο, αλλά και σε ένα άλλο Τάκη Καλουτσάκη που είναι πολλά χιλιόμετρα μακριά και που γιορτάζει σήμερα.

Και πάω να διαβάσω, γιατί έχω πολλά να σας πω στη συνέχεια. Πάω να διαβάσω τι γίνεται εδώ με τα μηνύματά σας. Νεκτάριο Ζαχαριάς, ο καλός φίλος από τον Άγιο Νικόλαο: καλησπέρα κύριε Γιώργο, καλή εκπομπή σε εσάς και το συνεργάτη σας τον κύριο Τσάπαρη. Μια μαντινάδα μου αφιερωμένη σε όλες και όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Ευχή θα δώσω από καρδιάς σε Κώστα, και Ελένη, στην Κωνσταντίνα Τσιχαρές, ο θιός να σας πληθαίνει. Και πάω στον Ορέστη τον Πασπαράκη. Καλημέρα, λέει, με πολλά αλφα. Καλημέρα, φωνάζει, από τη Νέα Υόρκη. Γεια σου, Ορέστη. Ο Γιάννης ο Μπάνιος από τη Στουτγκάρδη: καλησπέρα Γιώργη, άρχοντα, χρόνια πολλά σε όλους και όλες που εορτάζουν, με υγεία να εορτάζουν κάθε χρόνο. Καλή εκπομπή, εύχομαι καλή ακρόαση σε όλο το ακροατήριο. Ο Νεκτάριος μου στέλνει καινούριο Ζαχαριάς. Μια γρήγορη απάντηση, κύριε Γιώργο, στην πολύ όμορφη μαντινάδα που μας βάλατε να πατήσουμε και να γράψουμε. Δεν θέλω πλούτη και λεφτά, Θεέ μου, μονάχα ένα. Όσους λατρεύω και αγαπώ, μην πάρεις μου κανένα. Πιάσουμε, ρε Νεκτάριε. Ο Ηλίας ο Κουρσάρος, ο Φανουράκης από τους Αγίους 10: καλησπέρα άρχοντα, σε σένα, σε όλους. Καλώς ανταμώσαμε και απόψε. Σου έστειλα κάτι στο Viber, θα το δω, φίλε, και θα το διαβάσω. Η Κλειώη Πασπάτη: χρόνια πολλά στις αγαπημένες σας, σύζυγο και εγγονούλα, να τις χαίρεστε και να σας χαίρονται πάντα με υγεία, ευτυχία και χαρά. Μόνο αυτά, καημένη Κλειώ, μόνο υγεία και ευτυχία και χαρά, δεν θέλουμε εμείς πράγμα άλλο. Ο Γιάννης ο Μπάνιος: Γιώργο, σε βλέπω που παλεύεις με το κινητό, να σου στείλω ένα τάμπλετ. Να έχεις μεγάλη οθόνη μπροστά σου. Εγώ έχω μια οθόνη 1,5 μέτρο, φίλε Γιάννη, να σε καλά. Μόνο που το λες φτάνει. Αλλά άμα επιμένεις, πέψε μου ένα Audi ή ένα Opel μικρό, το Corsa. Μόνο, βρε, την υγειά μας να έχουμε, δεν θέλουμε εμείς. Πάμε και με τα πόδια.

Μάνο Τσάπαρη, αν μπορούμε να το δείξουμε, αν μπορούμε. Μου το έστειλε πριν λίγο καιρό, μου το έφερε ο Γιάννης. Μου το έφερε ο Γιάννης ο Κουφαλιτάκης. Είναι, του το έδωσε ο δάσκαλος, ένας καλός φίλος από τις Γούβες, και τους περιμένω μια μέρα. Ο δάσκαλος λέγεται, μισό λεπτό να βρω το όνομά του, Βαγγέλης Μπαριτάκης. Μια μέρα τους περιμένω από εδώ. Είναι το ποίημα που γράφει, επαναλαμβάνω, 19 χρονών ο Ιωάννης ο Κωνσταντινίδης, και το αφιερώνει τη ευγενεστάτη κυρία, κυρία Καλλιόπη Θήτα Καραγιαννάκη, απαραμήλου φιλοπατρία Σένεκα, το επικόν τόδε ποίημα ανατίθησιν. Ο ποιής σας Ιωάννης Κωνσταντινίδης, και της ακούστε πως γράφει 19 χρονών παιδί. Το επικόν τόδε ποίημα ανατιθείς προς ημάς ευγενής κυρία, ακράδοντον έχω την πεποίθηση ότι έργο δικαιοσύνης και μέγιστον εξεπλήρωσα. Διότι τι είναι άλλο, ή ημίν δικαιότερον ή δύνατο να ανατεθεί έργον επικών, αφηγούμενο τα εν μια επαρχία της πολυκλάυστου και πολυπαθούς ηρωίδος Κρήτης διαδραματισθέντα κατά την εισβολή του Ομέρ. Δεν είστε εμείς κυρία ή της το σούτων απαρχής του ιερού της Κρήτης αγώνος υπέρ της αισίας αυτού ευωδόσεως επεδείξατε ενδιαφέρον, ώστε μετευαγγελικής φιλαδελφίας και μητρικής περιπαθίας περιεπτύξατε, περιεθάλψατε, ενεδίσατε, εξενήσατε τα ατυχή εκείνα της κτηνόδους θηριωδίας θύματα τα εκρήτης εντάφθα καταφυγόντα. Δεν είστε εμείς κυρία ή της δια της μελιρίτου και νευρόδου ημών γλώσσης και των ακαταμαχήτων υπέρ του αγώνος προτροπών σας ενθαρρύνετε και εμψυχώνετε τους εντεύθεν εις Κρήτην καθεκάστην κατερχομένους μαχητάς, διό και ως Κρής και ως Έλλην ελάχιστον προς ημάς φόρων ευγνωμοσύνης δια του αναθήματός μου τούτου ημίν προς ενεγκών έπειθα ότι ευμενός τούτο αποδεχθήσεστε ως πρωτόλιον των ποιητικών έργων νεανίου πρώτον ήδη αποδιωμένου εις το ποιητικών στάδιον διατελώ με τα βαθυτά του σεβασμού ευπιθέστατος θεράπων Ιωάννης Κωνσταντινίδης. Και ακούστε μισό λεπτό, και ακούστε τώρα το ποίημα για τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Το 1897 βρέθηκε ο Κωνσταντινίδης στην Αθήνα, όπου γνώρισε τον Βενιζέλο και αναπτύχθηκε μεταξύ τους φιλία, όπως δείχνει η μεταξύ τους αλληλογραφία. Το 1906 κυκλοφόρησε ταχυδρομικό δελτάριο με τη φωτογραφία του Βενιζέλου, όπου δημοσίευσε το παρακάτω ποίημα που το υπογράφει όχι σαν Ιωάννης Κωνσταντινίδης, ο Κρής ποιητής. Ο Κρής ποιητής. Ακούστε τι του λέει. Πάρε πτερά του αετού, καρδιά από λιοντάρι, και την αγάπη του Χριστού και την ορμή του Άρη, του κόδρου αυτά πάρνηση, την τόλμη του Λεωνίδα, τον πόνο που αισθάνεται ο Ρήγας στην πατρίδα, του σφακιανάκι σύνεση, παράπονο από το διάκο, λιγνής νεράγλιδας λίγισμα ανάβλεμα από το δράκο, σκότος βαθύ φως άπλετον το ωκεανού το κύμα, του Μυραμπό το κεραυνό, του Περικλέους βήμα,
Απ' τα ειδόνι τη λαλιά θα βγει στο χαμογέλιο, πάνω τη φύση έπλασε αρμονικό και τέλειο. Και του 21 μας τον τολμηρόν αγώνα, του Βενιζέλου της ψυχής να έχεις την εικόνα.

Και πάω σε μηνύματα. Αρετίνε Ωνάκη, καλησπέρα, καλή εκπομπή και χρόνια πολλά για τη σύζυγό σας, πάντα χαρές και υγεία στην οικογένειά σας. Αρετίνε Ωνάκη, να σε καλά αρετή μου, σε ευχαριστώ πολύ. Και πάω σε δύο μηνύματα που έρχονται από το Βόλο το ένα και το άλλο από τους Αγίους, από τους Αγίους 10. Το ένα είναι από τον Λαγουδάκη, απάνω στο αυτό παίρνει και ο αδερφός μου Γιάννης. Θα το απαντήσω. Γιάννη,

γιορτάζω, λέει ο Κώστας ο Λαγουδάκης, ο καθηγητής των ΤΕΗ από τη Λαμία, από το Βόλο, γιορτάζω. Κι όλοι παίρνουν χρόνια πολλά να πούνε, μα οι δικές οι ευχές γιάντα να αργοπορούνε. Γεια σου μωρέ Κώστα Μερακλή. Κύριε Γιώργο αγαπητέ φίλε, σε ευχαριστώ και εσύ να χαίρεσαι τις Ελένες σου. Ω, και παίρνει ο Τσικαλάς.

Καλό απόγευμα, σου στέλνω ένα τραγούδι δικό μου. Πες του Τσάπαρη να το βάλει, να το ακούσουμε. Χρόνια πολλά στη γυναίκα σου και στην εγγονούλα σου, να τους χαίρεσαι. Μου λέει ο Ηλίας. Το τραγούδι είναι «Αχ ζωή πώς», αλλά δεν το βρίσκει ο Μάνος ο Τσάπαρης. Πάω όμως ένα μήνυμα του Μιχάλη του Χριστοδουλάκη. Χρόνια πολλά για τη γυναίκα σου και την εγγονούλα μου, φίλε. Να σε καλά, Μιχάλη, σ' αγαπώ.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Οι ξεχωριστές και ιδιαίτερες μουσικές Πέμπτες συνεχίζονται και το Μάιο στον Ομαλό. Αυτή την Πέμπτη μας συστήνεται μια ακόμα νεανική μουσική παρέα που θα μας ταξιδέψει στο έντεχνο και παραδοσιακό τραγούδι με κριτική λύρα και όχι μόνο. Μαζί μας η Ιωάννα Χατζηδάκη τραγούδι, ο Μιχάλης Κανελόπουλος μπάσο, ο Χρήστος Κωστόπουλος κιθάρα μαντολίνο τραγούδι, ο Δημήτρης Κοντώνης κιθάρα τραγούδι και ο Μιχάλης Βελονάκης λύρα τραγούδι. 5η-21 Μαΐου, ώρα έναρξης 9.30 και όπως πάντα με αυθεντικές κριτικές γεύσεις, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο, για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ομαλός, η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666-666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
8: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
9: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
10: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
9: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
10: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
9: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
11: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο. Δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
10: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
12: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, αξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
13: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
14: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταβος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
15: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
16: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
17: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
18: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
19: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
20: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ. Μα το κακό ζαράρι.
21: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
22: Για το χατήρι του Σεβδάν και πιάσα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
21: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
23: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
24: Αλλά θα πει αυτός ο οποίος έχει βιαστεί.
25: Έχει βιαστεί.
24: Ναι. Αυτό μην το γράψετε τώρα, ναι, ότι συμβεί ναι, ναι, αυτό το ναι, γεγονός. Ναι. Εγώ το έβαλα χάρη εμφάσεων,
25: ναι, ξέρω. Ναι, ναι, ναι.
24: Για να δείξω πώς. Από πόσο χαμηλά
25: και από πόσο χαμηλά ανέβηκε και,
24: ναι,
25: και έφταξε να είναι. Και
24: αυτό είναι σε απάντηση τώρα του αδερφού του, υποτίθεται. Όχι, υποτίθεται, πράγματα αλληλογραφούσαν τα αδέρφια άσχετα ότι δεν είχαν έρθει σε επαφή μετά, ναι, την αιχμαλωσία του και μετά.
25: Ναι, ναι.
24: Τον ένα τον έταξε η μοίρα του να πάει στην Οδυσσό. Οπότε έγινε εκεί, ήταν τρόφιμος του οίκου Στούρτζα. Αυτοί τον ανδείξαν και τον ανθρέψανε. Η Στούρτζα βέβαια ήταν η Ροξάνδρα η Στούρτζα. Συνέχεται με τα δικά μας πράγματα εδώ, διότι ήταν ο μεγάλος έρωτας του Ιωάννη Καποδίστρια.
25: Μπράβο.
24: Σε αυτό τον οίκο εμεγαλύθη.
25: Να πούμε, Μανώλη, ότι η οικογένεια Στούρτζα ήταν από τις οικογένειες τις τεράστιες που βοηθήσανε και τον αγώνα.
24: Βέβαια.
25: Είχανε πολύ πλούτο. Μια άλλη μεγάλη οικογένεια ήταν η Σκαραμαγκά.
24: Μα κοίταξε, στα Βαλκάνια τώρα οι παραδουνάβιες ηγεμονίες τότε ήταν που ήταν ο ελληνισμός που άνθιζε. Διότι οι Έλληνες ήταν οι έμποροι και η ελληνική γλώσσα ήταν η εμπορική γλώσσα. Όποιος δεν ήξερε ελληνικά ήταν εκτός εμπορίου, ήταν εξαφανισμένος.
25: Μπράβο.
24: Ναι. Λοιπόν, αυτός πήγε εκεί και ο άλλος στο Κάιρο. Και εξελίχθηκε και έγινε.
25: Υπουργός πολέμου.
24: Ναι. Καταρχάς ήταν και όχι υπουργός πολέμου κάποια στιγμή. Μέσα από σχολές, μέσα από μάχες κλπ. Ήταν φίλος, κολλητός του Ιμπραήμ. Αυτού του Ιμπραήμ που ξέρουμε εμείς ότι.
25: Στα Αντερβενάκια.
24: Μπελοπόννησο κλπ. Ναι, που λίγο έλειψε να εξαιτίας του να ενταφιαστεί η επανάσταση.
25: Ναι.
24: Λοιπόν. Αυτό είναι υπέροχο.
25: Μανώλη, στο βιβλίο που γράφει η Ρέα, η Γαλανάκη, Ισμαήλ Φερίκ Πασάς, το έχει διαβάσει. Όπως
24: είναι από τα πρώτα βιβλία.
25: Είναι αξιόπιστο, είναι.
24: Κοίταξε,
25: πατάει πάνω σε στοιχεία, έτσι.
24: Πατάει υποχρεωτικά πάνω σε στοιχεία, αλλά στην ίδια λογική του συγγραφέα που είπα και εγώ, έχει κάνει τις επεμβάσεις και τις παρεκβάσεις και η Ρέα, η οποία είναι μια εμπειρότατη να πω συγγραφέας αν διαφυσβήτη του Κύρους.
25: Ναι.
24: Λοιπόν, εγώ ο ταπεινός από είναι βέβαια τεράστιο Ισμαήλ προς Αντώνιο, λέω το τελευταίο γράμμα.
25: Ναι. Θέλω να μου διαβάσει λίγο, Μανώλη.
24: Διαβάσω λίγο.
25: Με τη στοφόδια της φωνής σου.
24: Τον εμέμφεται στην αρχή, ξέρω εγώ, σε προηγούμενο γράμμα υποτίθεται ο
25: Αντώνης.
24: Ο Αντώνιος.
25: Ναι.
24: Ο Αντώνιος τώρα ήταν. Ο Αντώνης, που ήταν στην
25: Οδυσσό.
24: Στην Οδυσσό. Τον εμέμφεται, διότι έτσι πώς εσύ πας να εκστρατεύσεις εναντίον.
25: Να πω κάτι άλλο, γιατί έρχεται σε πύρωση όλο αυτό που λέμε. Ότι το κάνει η ευχή του Θεού, του δαίμονα. Ποιος το κάνει.
24: Ναι.
25: Τα δύο αδέλφια να πρωταγωνιστήσουν.
24: Αντίθετα.
25: Ναι, αντίθετα δηλαδή, στο κριτικό ζήτημα.
24: Ο ένας της Οδυσσού ήταν στην Ελληνική Επανάσταση της Επιτροπής, ξέρω, Ταμείας του Αγώνα.
25: Ναι. Αυτός έστελνε τα τρόφιμα.
24: Και κολλητός του Κόρακα και λοιπά.
25: Και ο άλλος
24: να έρθει από την Αίγυπτο σαν σύμμαχος της Τουρκίας τότε εναντίον της Κρήτης
25: και του ειδικά, πατέρα του
24: και ειδικά της ιδιαίτερης
25: πατρίδας του.
24: Δεν πρόλαβε να φτάξει μέχρι εκεί, βέβαια.
25: Είπα προηγουμένως ότι στο Κράσι πεθαίνει.
24: Ναι.
25: Και είπα, Μανώλη, ότι δεν ξέρουμε πώς πέθανε. Τον σκοτώσαν οι Τούρκοι, τον σκοτώσαν οι Κρήτες.
24: Όχι. Το μάλλον βέβαιο είναι από ό,τι έχω εγώ διεξέρθει πολλά πράγματα, ότι είχε τραυματιστεί σοβαρά κάπου εδώ στο Ισχύο, στη μάχη του Βαφέ.
25: Α, στον Αποκόρονα.
24: Στον Αποκόρονα.
25: Ναι.
24: Αυτός ακολούθησε όλη την επανάσταση. Μάλιστα, αντικαταστάθηκε ο προηγούμενος του. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Το αναφέρω και μέσα. Αντικαταστάθηκε διότι ο προηγούμενος του αποδείχθηκε ανεπαρκής.
25: Α, και τον ανακαλέσανε.
24: Και επειδή ήταν αυτός ικανός, τον εβάλα. Γιατί αυτός είχε συμμετάσχει και στις μάχες, ξέρω εγώ, βαθιά στη Μικρά Ασία εναντίον της Τουρκίας πλέον. Διότι τα βάλανε μετά τον Ιμπραήμ και λοιπά. Είχαν απαιτήσεις, είχε απαιτήσεις, ξέρω εγώ.
25: Η Αίγυπτος.
24: Ναι. Τις οποίες δεν ικανοποίησε, ήθελε την Κρήτη συγκεκριμένα.
25: Μπράβο, ναι.
24: Δεν τις ικανοποίησε λοιπόν η Τουρκία. Και εστράφηκε μετά η Αίγυπτος εναντίον της

0: Μαλού ποθέρ να μην τα πείσει στη γραφή να μείνουν. Ντρέτα δεν κρίνει αθωρή τη μια σου πάντα μόνο, κι ο σα δεν εζαλώθηκε ότι γομάρι σκόνου. Ζακώνω και σφακώνω με τσι με ντολαντισμένο. Είναι δύσκολη γλώσσα. Ζακώνω είναι, δεν έξω και τερκεύω τα συναισθήματά μου. Και σφακώνω με τσι με ντολαντισμένο, κι α είμαι με τσα θάνατου τον πάπυρο γραμμένο. Γιατί είσαι αναδειχτή εντωμεταξύ.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι να περαίρω με μήτε και να προσβέρνω. Μόνο το δίκιο στο ραβδί του καμπανού να σέρνω. Άρχοντα είσαι στη Βλαχιά και στην Αθήνα μπάσει. Μα στην καρδιά μου γράφεσαι ο πιάμι κι ω καρδάσει. Από μα εγκεράδισε γη χείρη. Μια γαστέρα. Κι αντάμι μα ανέγλυφε ο ήλιο κάθε μέρα. Ήσαμε από εγίνη και η στράτα μα διχάλει. Μια μαυροσκότεινη η αυγή με την ανεμοζάλη. Το 23 στο ψυχρό σαν είμαστε κοπέλια. Ετότε σα τον αρμπεντέ που εσβήσανε τα γέλια. Άλλο στρατίζει η ζωή φορέ και μεταλλάσσει. Λιώνει και ανεσύνεται κι όπου τη βγάλει βράση. Και σαν η μοίρα νελωθεί. Ανεσουγράφει έτη. Σάλι σε βάνει στην τυσιά και σ' άλλο κυσιμέτη. Να μακαρίζεις το τεσάς, δύσκολα μη σου βάλει και πιάσει ύστερη ζωή για μάχη με την άλλη. Γιατί την ύστερη κι αζείς, η πρώτη βράει ξυλιάσει θα βρίσκει μια αναχάμνωση για να σου διαφαλάσει. Στι ώρες ομορφύτερες, σαν το κακό ζακώνι, σφάκα να κάνει τη χαρά, βάσανα να σαξώνει.
1: Λοιπόν. Είσαι μαρμαγιάλος είσαι. Έχεις το λόγο μου.
0: Εντάξει. Ναι. Όλα τα μεγάλα θέλετε κλάδευμα.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να μας διηγηθείς τι γίνεται. Από πού ανεβαίνουν οι Τούρκοι, πόσοι
0: περίπου. Όχι, αυτά είναι ιστορικά γεγονότα. Ναι. Θα δουν περισσότερο οι στρατιωτικοί και λοιπά. Ναι. Δεν έχει ερευνηθεί και από στρατιωτικής απόψεως. Αν και να σου πω την αλήθεια, για μένα η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι με τακτικά στρατεύματα οθωμανικά δεν μπόρεσε να τα βάλει κανείς εδώ του κλεφτοπόλεμου εκείνο τον καιρό. Πόσο μάλλον με ενωμένα τακτικά στρατεύματα αιγυπτιακά και
1: έτσι.
0: Μπορούσε όμως να γίνουν άλλοι σειρισμοί ώστε να μην επέλθει η καταστροφή. Δηλαδή ήδη ανάλογη σοφία έπρεπε να πριτανεύσει όπως και...
1: Στο Φραγκοκάστελο.
0: Όπως, όχι στο Φραγκοκάστελο, το 22 στη Μικρασία.
1: Στη Μικρασία.
0: Μπορούσε να σωθεί τη Μικρασία, μπορούσε να σωθεί και το οροπέδιο. Βέβαια πρέπει να σημειώσω το εξής, όταν μιλάμε για μάχη του Λαστιού, δεν μιλάμε για μάχη, γιατί όπως λέμε και πάει ξέρω η μάχη της Κρήτης, ότι την κάμαν οι Χριστοί κλπ. Όχι, να είμαστε δίκαιοι. Ήταν οι ενωμένες δυνάμεις εδώ και οι Κρητικοί βοηθήσανε και χάσανε, γιατί όποιος είναι στο πεδίο και κάτι της Κρήτης, ότι την κάμαν οι Χριστοί κλπ. Όχι, να είμαστε δίκαιοι. Ήταν οι ενωμένες δυνάμεις εδώ. Και οι Κρητικοί βοηθήσανε και χάσανε, γιατί όποιος είναι στο πεδίο και κατοικεί στο πεδίο, αυτός παθαίνει τη μεγαλύτερη ζημιά.
1: Μπράβο.
0: Αλλά σκέψου, Νέο Ζηλανδούς.

0: Churchill, παδί Churchill γιου.
1: Ναι, ναι.
0: Τι θέλω να πω, τότε είσαι η χάτη χουμαζιούν για βάσει τις συνθήκες των Παρισίων, αλλά πρέπει να τα πιάσουμε από νωρίς για να καταλάβουμε,
1: ναι, ναι,
0: τα αίτια και τις αφορμές. Δηλαδή είχε προηγηθεί το 1856 ο Κρημαϊκός πόλεμος. Ο Κρημαϊκός πόλεμος ξεκίνησε διότι η Ρωσία, αυτοκρατορία τότε και αυτή, όπως και η Οθωμανική, με απότερο σκοπό να εξελιχθεί στη Μεσόγειο, να φτάσει μέχρι τη Μεσόγειο για να
1: διαφεντέψει,
0: να ξεμουρίσει στη Μεσόγειο, έβρισε αφορμή την προστασία των χριστιανών και δι των Ορθοδόξων χριστιανών στην Ιερουσαλήμ, οι οποίοι καταδυναστευόταν από τους Τούρκους και λοιπά και λοιπά. Βέβαια να σημειώσουμε ότι και η αυτοκρατορία τότε, η τουρκική, η Οθωμανική, έπνεε τα λίστια, ήταν ο μεγάλος ασθενής όπως χαρακτηριζόταν τότε. Αγγλογάλοι όμως και λοιπά, Αυτρουγγαρία και λοιπά και λοιπά εκείνη την εποχή, σου λέει εδώ, ναι, δεν θα τον αφήσω μην να ξεμούρει στην Ισόγειο, και γιατί αυτός να προδιαγράφεται σαν προστάτης εδώ των χριστιανών και λοιπά. Όχι, ναι, και κηρύσουν πόλεμο, τον Κρημαϊκό πόλεμο, ξέρω εγώ, πάνε μετά από καιρό καταλαμβάνουν την Σεβαστούπολη, ζωρίσκε τα πράγματα, τα υπόλοιπα ακολούθησε η διπλωματία, με αποτέλεσμα να χάσει κυρίως η Ρωσία σαν αυτοκρατορία τότε. Δηλαδή κηρύχθηκε ουδέτερη ζώνη η Μαύρη Θάλασσα, να μην έχει ούτε στόλο ούτε λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα. Το ίδιο και η Οθωμανική Αυτοκρατορία, βέβαια, με την ίδια δέσμευση, αλλά το προέχον ήταν για την,
1: για τη Ρωσία.
0: Για τη Ρωσία. Ότι δεν θα θεωρείται πλέον προστάτης των χριστιανών και άλλα και άλλα και άλλα να μην τα λέμε, και σε αντισπαρισπασμό ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία γι' αυτό υποχρεώθηκε.
1: Ναι, στο μικρόφωνο.
0: Υποχρεώθηκε τι να κάνει. Υποχρεώθηκε από τις δυνάμεις οι μεγάλες τότε, τις ίδιες, να παραχωρήσει δικαιώματα στους χριστιανούς.
1: Και έτσι,
0: για να μην θεωρείται η Ρωσία προστάτης.
1: Ναι, ναι.
0: Αν παραχωρούσε η Οθωμανική Αυτοκρατορία τα προνόμια αυτά,
1: ναι,
0: δεν είχε λόγο μετά να υπεραίρεται
1: η Ρωσία.
0: Η Ρωσία.
1: Τότε λοιπόν υπογράφουν το Χάτι Χουμαγιούν.
0: Το Χάτι Χουμαγιούν. Το Χάτι Χουμαγιούν εξασφάλιζε θρησκευτική ελευθερία, δικαίωμα ιδιοκτησίας, έτσι. Και αυτά ήταν τα βασικά. Ναι, προλαμβανόταν στο στρατό όπως και οι Οθωμανοί, ξέρω εγώ.
1: Ναι,
0: ναι. Διοριζόταν με τις ίδιες προϋποθέσεις, παίρνανε τον ίδιο μισθό, ίση αμοιβή και λοιπά και λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και κυρίως η Τουρκία τότε εξασφάλισε τον όποιο ευρωπαϊκό χαρακτήρα έχει σήμερα. Δηλαδή, αφού ευρωπαϊκές δυνάμεις ασχοληθήκανε με αυτήν, και αφού οι χώρες, οι παραδουνάβιες κυρίως ιδιοκτησίες, οι οποίες θεωρούνται πλέον ανεξάρτητες και λοιπά και λοιπά, ανήκανε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, για την Ευρώπη κουβεντιάζουμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Για την Ευρώπη ρυθμίζουμε, επομένως σαν χώρα της Ευρώπης αντιμετωπίζουμε και την Οθωμανική Αυτοκρατορία, έτσι, ναι, άσχετα ότι ευθύνεται και παραπέρα. Έτσι. Και σήμερα, ναι, η Τουρκία, λόγω της ευρωπαϊκής Τουρκίας, θεωρείται,
1: ναι, ναι,
0: μπορεί να θεωρείται ευρωπαϊκή και
1: ανατολική. Παίζει ρόλο.
0: Παίζει ρόλο, τον, ναι, ρόλο. Έτσι λοιπόν, τότε με την απέτηση να πάρθουν οι ιδέες, όπως είπαμε, για λόγους
1: να φτιάξουν τα σχολιά,
0: για να φτιάξουν τα σχολιά, καθένας ερμήνεψε τη Χάτη Χουμαγιούν ύστερα από τη δική του πλευρά όπως τον συνέφερνε. Ο ένας θεώρησε ότι, ή μια μπάντα θεωρούσε, η πρόκριτη, ότι αυτή είναι θρησκευτική διαφορά, επομένως δεν έχει το δικαίωμα η Οθωμανική Αυτοκρατορία, και από την άλλη ο κλήρος,
1: ναι,
0: ο υψηλό,
1: ναι,
0: βαθμός κλήρος, θεωρούσε ότι έχει το δικαίωμα η Οθωμανική Αυτοκρατορία, διότι πρόκειται περί ατομικής ιδιοκτησίας. Δεν έχουν και αυτοί,
1: ναι,
0: δίκιο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εφόσον με τίτλους έχουν παραχωρηθεί από χριστιανούς. Έχω με τίτλους, ρε παιδί μου. Μπορεί να μου πάρεις εμένα την περιουσία μου τώρα. Δεν μπορεί να μου την πάρεις. Και αυτός είσαι δίκιο. Και αν το δούμε από στενά δικαιωτικά πλαίσια, το περισσότερο δίκιο το είχαν αυτοί. Διότι εδώ κρίνεται η ιδιοκτησία, κρινόταν.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Τώρα εμείς αυτούς τους λέμε προδότες, διότι από εκεί πέρα τι έγινε, αποκολουθήσανε άλλα πράγματα που στερβώσανε.
1: Να σου πω, Μανώλη, επειδή είπες προηγουμένως ο υψηλός κλήρος, σε αντίθεση με τους χαμηλόβαθμους κληρικούς.
0: Ο χαμηλόβαθμος κληρικός, αν λέμε τώρα, ο χαμηλόβαθμος κληρικός είναι μέσα στο λαό. Αντιμετωπίζει αλλιώς τα πράγματα, και αν μιλούμε και για το Αρκάδι, είναι μέσα εκεί που σκοτώθηκε μαζί με το. Ναι, είναι και ο ρόλος του διαφορετικός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κατάλαβες, και ο ρόλος είναι διαφορετικός. Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως εστρέβλωσε η δουλειά. Ενώ όπως ξεκίνησε, δεν έχει ένα ακρεφνή εθνικό χαρακτήρα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Μπορεί σε δεύτερη φάση να έχει εθνικό χαρακτήρα. Αλλά όμως τι έγινε. Από εκεί και πέρα και ο Πασάς που όριζε τις χώρες τώρα, Ιμπραήμ τον έλεγαν τώρα, θα δω συμβουλευτώ κιόλας. Μειώσεις που έχω. Θεώρησε ότι έπρεπε να περάσει το δικό του, ξέρω εγώ, και να επιληφθεί του θέματος. Και ενώ η άλλη μεριά είχε πει ότι εμείς θα πάμε στο Πατριαρχείο και το Πατριαρχείο θα αποφανθεί αν πρέπει να μας δώσει και σε ποια έκταση πρέπει να δώσει περιουσία ή λεφτά, έτσι, αυτό δεν τους επέτρεψε να πάνε στο Πατριαρχείο. Η Οθωμανική Αρχή δηλαδή δεν τους επέτρεψε, τους παρεμπόδισε. Και έκανε και ένα άλλο χειρότερο πράγμα. Έκανε εκλογές χωρίς λόγο και αιτία για τους πρόκριτους. Καινούργιες εκλογές για να βάλει δικούς τους, ούτως ώστε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η θέση αυτή που ήθελε να περάσει. Γιατί με τις καινούργιες εκλογές που έκανε, έβαλε δικούς του, τη δική του προτίμηση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί χάλασε το πάνω το πράγμα και ακούγοντας και τα μηνύματα από πάνω της άλλης Ελλάδας, ξέρω εγώ, η οποία είχε μια ελευθερία σε κάποια έκταση, είπε ότι εμείς θέλουμε επιτέλους την ελευθερία μας εμείς. Έτσι στα Μπουτσουνάρια η συνέλευση στα Χανιά ξεκίνησε και διακήρυξε σε πολύ ψηλούς και θερμούς τόνους την ανεξαρτησία της Κρήτης, όχι την ανεξαρτησία, την ένωσή της με τη μητέρα Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και από εκεί ξεκίνησε η επανάσταση ύστερα. Από εκεί ξεκίνησε, ήρθαν τα στρατέματα τα Αιγυπτιακά και μάχη του Βαφέ, πράγματα, μυστήρια, σπουδαία μάχη, ναι, στα Χανιά. Επακολούθησε μετά το Αρκάδι, το οποίο το Αρκάδι ποιος έβγαλε τα σχέδια για την άλωση του Αρκαδίου. Ο Ισμαήλ Σερίφ Πασά εκ ψυχρού Λασιθίου. Θα σου διαβάσω ένα κομμάτι μετά, διότι εγώ δεν τον εψέγω για αυτά τα πράγματα. Δεν τον εψέγω για αυτό το έργο. Αυτό ήταν υποχρεωμένο να κάνει.
1: Ναι.
0: Φαντάσου να σε στείλει μια εξουσία, ένα κράτος που σε έχει αναδείξει και να σε στείλει στη θέση ενός κάποιου άλλου που απέτυχε και εσύ να κολλώσεις από εκεί πέρα. Μπορεί να κολλώσεις.
1: Βέβαια.
0: Με τίποτα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Μανώλη, να πάμε στο Λασίθι, πάνω, ναι, στον κάμπο. Εκείνη την εποχή τώρα, 1865. Ναι, εκείνη την εποχή. Ζει ο Λασιθιώτης μια εποχή τα βασικά αγαθά σε πληθώρα. Ζει μια ωραία ζωή.
0: Σε πληθώρα όχι.
1: Όχι.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
4: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα. DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
6: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες. Στις πιο συμφέρουσες τιμές. Για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisemes.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisemes.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisemes.gr. Μέγα εμπειρία κουμπάρε.
3: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμποριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
5: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
7: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
8: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
9: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
10: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
11: 6974-760-708.
10: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
12: Ήγγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
9: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
5: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
0: Και οι μήλοι φαίνονται ότι αν γκρεμιστεί ένας μήλος φαίνεται τα ερείπια, ναι. Αλλά η βάση φαίνεται. Εδώ δεν φαίνεται η βάση, έχουν ανατιναχτεί οι βάσεις. Oh. Άμα πας στον Ξερασιά τώρα, δεν υπάρχουν βάσεις. Μπουν από τον πάτο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έφτασες μέχρι εκεί, κύριε Μανώλη, να ασχολείσαι με τόσες λεπτομέρειες.
0: Δεν είναι λεπτομέρειες. Λεπτομέρειες, ναι. Είναι πάρα πολλές, τις οποίες αρμοδίως πρέπει να τις διεξέλθει καθένας. Ειδικά οι στρατιωτικοί να δουν τις φάσεις του αγώνα. Και αυτό τώρα δεν έχει καμία σημασία πλέον, να...
1: Ναι.
0: Δεν θα επανορθωθεί τίποτα. Αλλά τουλάχιστον καθένας πρέπει να έχει την περιέργεια στον κλάδο του να αποσαφηνίσει ορισμένα πράγματα.
1: Πάντως εμένα μου κάνει εντύπωση, Ερμανόλη, πώς είχαν αυτό το κουράγιο μια κούφτα άνθρωποι να τα βάζουν με ολόκληρους στρατούς.
0: Πρώτα-πρώτα δεν ήταν μια χούφτα. Ανθρώπινοι, διότι σου λέω ότι εκεί ήταν όλη η Κρήτη. Ήταν αξιόμαχος στρατός για να βγάλουν προφυλακές σε διάφορους πόρους γύρω-γύρω στα βουνά. Και να έχει έρθει και υπηκό, ο κόρακας είχε υπηκό αξιόλογο. Γιατί είσαι και κάμπο. Δηλαδή, έχουμε ένα συνδυασμό μαχών, να πούμε, και σε αναπεπταμένο πεδίο σε κάμπο, αλλά και σε ορεινό τοπίο. Έτσι. Πάντως έγιναν λάθη, έγιναν και λαφυραγωγίες, έγιναν και ορισμένες αποστολές που έρχονταν το καράβι, το Πανελλήνιο, νομίζω ήταν τότε, που έφερναν από τη Σύρο πολεμοφόδια και λοιπά. Κάποια πήγαν αλλού και αλλού, πήγαν στα Χανιά αντί να πάνε εκεί που εφλέγεται η...
1: Ναι.
0: Ή άλλα διαρπάγησαν ή... Σε λεφτά, και σε ορισμένα λεφτά, ξέρω, που έδινε η Επιτροπή Αγώνα που ήταν τώρα στη Σύρο.
1: Που ήταν ταμείας ο... Καμπάνης, ο Αντώνης.
0: Ένας άλλος κατέγω όνομα και μη χωριό να μην τα λέμε εδώ, διότι συνάπτονται και με χωριά. Άστα στο διάλογο και αποσύντονται. Έκαμανε φτερά τα λεφτά. Έτσι. Πολλά και διάφορα. Πάντως το αποτέλεσμα ήταν αναπόφευκτο. Δηλαδή ήταν θέμα ημερών, αλλά μπορούσε με άλλες, κάτω από άλλες συνθήκες, να μην καεί το οροπέδιο, διότι εκάηκε όλο. Δηλαδή τόσο ήταν η μανία των Τουρκών από εκεί και πέρα, επειδή βρήκανε αρκετή αντίσταση, που δεν αφήκανε κολυμπηθρόξο, δηλαδή και τα δεντράτα σαρατσίσαν, ναι, όλα, δεν υπήρχε.
1: Ό,τι, ήταν... ό,τι καμάνε στην Ανώπολη, στα Σφακιά.
0: Ναι, δύο του παντό, ναι.
1: Του ρημάξανε εντελώ για να μην ξανα.
0: Στην Ανώπολη. Ναι, τώρα που το είπε, αλλά αν και αναφέρεται σε άλλο χρονικό σημείο, είναι. Αυτό που ανέφερε, ναι, τώρα είναι γεγονός για αδελφοποίηση των δύο περιοχών.
1: Ωραία.
0: Διότι είναι οι μόνες περιοχές στην Κρήτη που απαγορευόταν να κατοικηθούν με επιποινή αποκοπής των ποδών.
1: Ναι, ναι. Των ποδών.
0: Ναι, από το 1293, ναι, μιλούμε, ναι, τώρα, ναι, ναι, για σε αυτή την περίπτωση. Παλιά με Βενετοκρατία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βενετοί ήταν πολύ χειρότερα από
1: αυτούς. Χειρότεροι.
0: Ναι.
1: Πώς διάλογο τα καταφέρανε και για δύο αιώνες δεν υπήρχε άνθρωπος στο Λασίθι.
0: Κοίταξε, άνθρωπος στο Λασίθι δεν υπήρχε, διότι δεν υπήρχε και συγκροτημένη κατοικία, ξέρω εγώ, επομένως δεν ήταν δύσκολη η απαγόρευση. Δεν είχαν σπίτια, για να πεις ότι χάσαμε τα σπίτια μας, ξέρω εγώ, και πάμε να τα βρούμε. Καλύβες είχαν εκεί και λοιπά, μετά ακολούθησαν οι μόνιμοι οικισμοί. Εδώ μιλούμε τώρα για αυτό, η περίπτωση που σου λέω, για 1293. Ενώ τα χωριά είναι από το 1500 τόσο και λοιπά.
1: Ναι, ναι.
0: Περίπου γύρω-γύρω. Αργήσαν να γίνουν συγκροτημένοι οικισμοί.
1: Γιατί ρε Μανώλη, αυτός ο τόπος βγάζει έξυπνους ανθρώπους.
0: Εντά δεν βγάζει πατάτες. Δεν βγάζει φασούλια. Μόνο έξυπνους ανθρώπους βγάζει.
1: Σου είχα πει μια φορά που πήγαμε μια αποστολή της σουηδικής τηλεόρασης στα Νόλια. Τι είπε ένας γέρος.
0: Τι.
1: Ένας γέρος δημοσιογράφος, τον επόμενο χρόνο θα βγαίνει στη σύνταξη. Και κάτι έλεγε εκεί σε μια κοπελιά που ήξερε τα σουηδικά, παρουσίαζε το ελληνόφωνο δελτίο ειδήσεων στη σουηδική τηλεόραση. Και λέω, τι σου είπε, γιατί ξαφνιάστηκε αυτή. Και λέει ότι εδώ έχει έξυπνους ανθρώπους. Λέω, αφού δεν είδε κανένα. Δεν μίλησε με κανένα. Πολύ άλλο. Και ρώτησε τον, γιατί το λέει. Γιατί λέει, έχει πολύ πέτρα.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ λέει, έχει πολύ έξυπνο, θα έχει έξυπνους ανθρώπους. Λέω, πώς το ξέρει. Λέει, έχει πολύ πέτρα. Σου λέει, ανοίγουν τα μάτια σου.
0: Έτσι είχα πει μια φορά, γιατί κάνω και χωρατάρ, δηλαδή και με τσαντοζιανού και κάνω με συνταγωνισμού έτσι, άτυπου. Ναι. Και του έχω πει ότι οι Ανοζιανοί είναι έξυπνοι άνθρωποι, ζάιντα. Λέει, ζάιντα μωρέ. Λέω, γιατί είναι φτωχοί οι άνθρωποι και έχουν ακριβά γούστα.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο δεν είναι. Πρέπει λοιπόν να σακουλευτούν τη δουλειά.
1: Λοιπόν, για να αφεντρύνουμε τη συζήτηση. Είσαι με τον Μακαρίτη από τα Σφακιά, το, πώς το λέγανε, το δικηγόρο,
0: το Σαμαρίτη,
1: το χορευτή,
0: το φίλο μου, ναι.
1: Και τον άλλο από το Τσιφούτι Καστέλι,
0: ναι,
1: το επίθετο θυμάμαι.
0: Μα τα έχουμε ξαναπεί αυτά, ναι, τα έχουμε ξαναπεί, ναι, μωρέ, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, ναι.
1: Μα έτσι, δύο μαντινάδες θέλω.
0: Όχι, όχι, εγώ θα πω ένα με το Σαμαρίτη. Και αυτό βέβαια με πέτρωνε, αλλά δεν μπορώ να το πω αυτά που με πέτρωνε ο Σαμαρίτης, δηλαδή, ναι, με επιβαλότανε να πούμε, ναι, στο διάλογο, αλλά είναι σόκιν και δεν μπορώ να το πω του Σαμαρίτη.
1: Ναι.
0: Μια φορά μου ζήτανε εμένα να το εξασφαλίσω ένα σύρο, λέει, αλλά τον ήθελε μοσκαναθρεμένο, δεν τον ήθελα που πάει το εμπορίου.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Έχουμε ένα φιλαράκο απάνω, ξέρω εγώ, και κάνει εκτροφή. Λέω, αυτόν μωρέ ταΐζει πατατάκια, πράγματα, μυστήρια, μήλα και τα λοιπά, είναι το κρέας, το αλάφι, ζαρκάδι. Λέει, να μου κλείσει ένα.
1: Ναι.
0: Μια, δυο, τρεις, ξέρω εγώ, ή κλείσε ένα μωρέ το σύρο, μα αφήθες χωρίς σύρο, πλησιάζα τα Χριστούγεννα. Σόπα μωρέ, του κάνω μην είσαι γνιά, μα το όνομά σου έχω γραμμένο απάνω.
1: Του γύρω.
0: Λέω, Σαμαρίτης, με κόκκινο μολύ. Ναι, εποχάλαμε να γιορτούμε πάλι, κατάλαβες.
1: Ήταν ωραίος ο Σαμαρίτης, ωραίος. Και η οικογένεια με περγαμινές προγραμματικά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και στερημένη και ταλαιπωρημένη οικογένεια και όμως με αρχίες.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ είχα εκεί στο Δήμο τον γέροντα, τον πατριάρχη τους, που ήθελα να με πάει να μου δείξει, Μανώλη, ο δικηγόρος ο Ζερβός έχει αγοράσει το,
0: ναι,
1: το μικρό γιουχτάκι.
0: Ναι, το μικρό γιουχτάκι.
1: Και μου είχε πει σε μια συνέντευξη που μου είχε δώσει ο γέροντας, Μα ξεχνώ το επίθετό του τώρα, το μικρό του, Σαμαρίτη στον
0: Θεοδόσιο.
1: Όχι. Μου είχε πει ότι εκεί είχαν κρύψει τις χελώνες. Οι χελώνες ήταν αυτά που κουβαλούσαν οι αντάρτες για να κάνουν τις ανατινάξεις.
0: Ναι.
1: Ήταν κάτι πράγματα, κάπως μοιάζανε με τη χελώνα και είχαν πάρει το όνομα χελώνες. Και είναι, μου λέει, κρυμμένα σε ένα σπήλιο, το ξέρω μόνο εγώ. Και φαντάζω τώρα κάποια στιγμή να μπει κανένα κοπέλι να, αυτό να ανατιναχθεί.
0: Αυτός το είχε πει ποιος?
1: Ξεχνώ τώρα, ήταν μια μουστάκα έτσι μεγάλη.
0: Σαμαρίτης.
1: Γέρος, μεγάλος ηλικία. Μεγάλη μορφή.
0: Μάλιστα. Αυτός ήταν Μπάρμπα Μιχάλης.
1: Μπράβο.
0: Μπάρμπα Μιχάλης, αυτός ήταν καπετάνιος. Ναι. Δηλαδή εκράτηξε.
1: Ναι.
0: Εκράτηξε πόσα εδώ στα στο ανατολικά, ναι, στη γερμανική κατοχή.
1: Πήγα μια μέρα και τον βρήκα στο σπίτι του και κάναμε ολόκληρη εκπομπή.
0: Ο Μπάρμπα Μιχάλης, ναι, από εμείς και τα, ναι, τα φακιανά, ναι.
1: Και μου είχε ζητήσει το υλικό ένα διάστημα ο Ραυτόπουλος, που ο πατέρας του είχε σκοτωθεί στα Χανιά και τα λοιπά. Λοιπόν, ξαναγυρίζομαι στο Λασίθι. Θέλω να μου διαβάσεις κάτι από το βιβλίο σου, Μανώλη, γιατί με τρελαίνουν βέβαια οι σημειώσεις σου. Δεν έχω δει πιο επιμελείς σημειώσεις, πιο συγκροτημένες.
0: Να σου διαβάσω τώρα συνέχεια από εκεί, ξέρω,
1: ναι,
0: το.
1: Ναι.
0: Έχει.
1: Όπου καταλαβαίνεις ότι δεν τα καταλαβαίνουν, εξήγα, ναι, ορισμένες λέξεις.
0: Θέλει να του πει, αδέρφη, ότι εσένα σου ήρθε πια στρωτά η ζωή. Άκουσε εμένα τώρα, δά και μετά να μιλάς.
1: Ναι, ποιος το λέει, ο Ισμαήλ.
0: Ο Ισμαήλ. Άκουσε εμένα τώρα και μετά να μιλάς.
1: Ναι.
0: Μα σένα δεν σου δίπλωσε την πρώτη συφορά σου η τύχη. Μήτε και σε έβγαλε χαντό, νομίζω, όξα από τα νερά σου. Παρά με σπούδα και χταζή διαμάσκαλα σε παίρνει και φαμεζιούρης άρχοντα τσιωδησό σε φέρνει στο Στούρτζα, απού είναι ψηφή, ψήφο. Κι όσοι ήθελα να διάσει, όλοι προσηκώντας τη στράτα να περάσει. Απού είχε μπίστη στο Χριστό και ζήλο στα βιβλία, έκανε εκδόσεις, ήταν.
1: Ναι, ήταν βιβλιοπόλης.
0: Κι ως έμπορα σε βάστανε να μουσεί και φιλία μες στο Ρωμιό την Παριτσιά. Απούνε φως και αστράφτη και βγάνει από δήμαρχο μέχρι Καντιλανάφτη. Γιατί ο Οδυσσό έβγανε δημάρχους,
1: ναι, ναι,
0: Έλληνες, επί σειρά ετών.
1: Έχεις πάει ποτέ σε αυτά τα μέρη?
0: Όχι, δεν έχω πάει, αλλά έχω αρκετά ακούσει. Ναι. Του Σαμαρίτη τώρα μία κόρη ήταν στην Οδυσσό, εκεί στο μουσείο ασχολούνταν αυτή με την ενημέρωση.
1: Ποιο,
0: του Μιχάλη.
1: Μπράβο, ναι, μπράβο.
0: Μοστόσου σας στη Βλασιά ορτάτσιδες και σνάφια και συνάφια, ξέρω.
1: Συνάφια.
0: Ναι. Με πλήσα αγαθόκαλα μπιλιούρια και χρυσάφια, κρίσταλα μπιλιούρια και χρυσάφια, πώς να μην κάνεις καταδιά, πώς να μην ρεωσύρεις, άκου μια λέξη, ρεωσύρεις. Αυτή είναι και εδώ του Ηρακλείου,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Ο ρεωσέρνο, δηλαδή,
1: ναι, ναι,
0: κάνω αναπτύσσομαι.
1: Φτιάχνω κατάσταση.
0: Και αφέντης να κατασταθείς και ας ήρθες μου σαφύρης. Θα πεις, εθέρας ή κοβγιονονού σου και τα μάτια. Μα και τα γόη λες είναι ξυπνά τον αγωγιάτη. Ύστερα, όσε σφάλιξε τα μάτια του ο άρχος, σούφεξε πάλι ριζιμιό να ξετελέψεις βράχος σαν η Ροξάνδρα. Η αδερφή που κληρονόμου αφήκε, έναν υγιό καλόγνωμο στο πρόσωπό σου ευρύκε και έβγαλε δάκρυα γλυκιά απάνω στην αρμύρα που είχε απ' του Καποδίστρια τη χάσει η κακομοίρα. Είδες πως τα παρουσιάζει ο παίκτης.
1: Ναι, ναι.
0: Και το τεστήρι σου δω και τα κοιτά πια ούλα να κάνεις τον μπιλάντζο σου τη διασύρηση, ναι, με δική σου ούλα.
1: Το τεστήρι, το ενδεικτικό δηλαδή. Το
0: τεστήρι είναι άλλο.
1: Ποιο?
0: Το τεστήρι είναι σαν το τεστ. Το τεστήριον ήταν η παρουσία που έκανε ο μάστορα, ξέρω εγώ, μετά το τέλος της μαθητείας του Τσίρακα, ναι, έτσι, και τον επαρουσίαζε, γίνονταν γιορτή, λέει, του δίδε το τεστήρι άτυπα, ναι, είσαι έτοιμο να κάνει τη δουλειά μοναχός πλέον.
1: Σε ένα ποίημά του ένας Κόμης, ο Νίκος ο Κόμης, λέει και πήρε το τεστήρι του στα πεύκα του Άι Νικόλα.
0: Αυτό ακριβώς. Ναι, ναι. Η άτυπη συγκατάθεση του μάστορα, ότι η Άτωνε είναι μάστορας αυτός πλέον.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, και τον είσαι δίπλα του και κάνανε γιορτή, ξέρω εγώ, και λοιπά.
1: Μπάσεις.
0: Ναι. Μα τούτα να περάσασαι και δά κουμά το κάνεις αμοναχός με το όνομα Αντώνιος Καμπάνης. Σε πόλη Οντέσα, Βενεθιά, Μπραήλα και Κωνσταντζα, δικά σου στα ροκάραβα κάνουνε βάρδια σκάντζα. Δηλαδή, ναι, αλλάσουνε βάρδια το ένα μετάλλο. Και ως γρικό εστάρωσε θα δάκια στην Αθήνα, διότι κουβάλει, είχε μια σιτοδία η Αθήνα τότε, και τότε έκανε με τα πολλά λεφτά
1: ο Καμπάνης.
0: Ο Καμπάνης, ναι. Επούλιε σκληρά τότε σας αυτός. Γιατί όταν πήρε λεφτά και αγόρασε στο κέντρο των Αθηνών, τότε ξέρω όσα οικόπεδα ήθελε.
1: Και έδωσε μετά οικόπεδα του και φτιάξε. Άκουδα. Και το πανεπιστήμιο.
0: Έτσα στο φάλι αγόρασε διχώς να αναστενάξει. Διότι έδινε ένα προσήκωση, ξέρω εγώ, ναι. Και έτσι σου κουζουρντά εδώ να αποκατασταλάξει. Σου τη βίδωσε να πάει κάτι σε δάκια από τη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Από την Οδυσσό.
0: Ναι. Ω άτζη Κρήτη τα νερά και πάλι να γριέψα. Και οι ζορμπάδε στη βλασιά ήρθα και σε γυρέψα. Οι ζορμπάδε, οι παναστάτε. Άνε μαζόξου σου πάνε. Παρέ τα μπλιό τσιγύρε. Και έλα συντάξου με τα μάτια βάστα και τι λίρε. Έτσι. Μονοψυχήτη, επειδή ήταν απάντρε του κλπ. Ναι, ναι. Δε φελού να τσέχει την κασέλα. Και να δοθεί τη λησμονιά. Δώσε τη χέρα και έλα πρεπιά και αποφάνιση να δώσει την Ελλάδα και να σταθεί στο σηκωμό τη Κρήτη καντονάδα. Ήρθε η ώρα ανέλπιστα τα δίκια σου να κάνεις. Αυτά που τα λέει τώρα ο Αιγύπτιος.
1: Ναι, ναι.
0: Και αγαλινά της Ανατολής να γύρεις να ποθάνεις, και ύστερα δάφνες και μερθιές θα έχεις τον αιώνα, όσα για την πατρίδα σου έδωκε στον αγώνα. Έτσι ίνησες στην αρχή. Δεν ήθελα να τα δώσει.
1: Ναι.
0: Μη χάσεις τη βολή σου. Μα έχει ήρτζη παγρυπνάκια σιτσερέλα λύσου. Ήρτζη, δηλαδή αξιοπρέπεια, συνείδηση. Για τέτοια δόξα, του λέγε δά η αξιοπρέπειά του, για τέτοια δόξα τύφλωτα να δώσει τον παρά σου, και πράξε γη μετά, πράξε για από τον κόσμο χάσου. Έτσα την πρωτινή ζωή έβαλε σαν μανάτη, και από την απογρύθηκε σαν όφη το γδερμάτι, σε ένα κονσούλτο είσαι δάκια μοναχή σου λύτη, να χαζηρεύει καραβιέ για την παντέρμη Κρήτη, με ζαερέδε μοναξά, μονετσά. Μονετσά, μονετσά είναι.
1: Πολεμοφόδια.
0: Πολεμοφόδια. Όπλα, μπαρούθια, μπάλε. Τι είναι μικρές οι μέρες σου και οι νύχτες σου μεγάλες, γιατί ξενυχτάζει από τις σιλούλιες, κατάλαβες. Όσα χωστά μου συντηράς, κάτε σε πόν μαθαίνω, γιατί είσαι μάθια και αυθιά και στόμα το γουβέρνο, η ειδική του κυβέρνηση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έχει κατασκοπία. Ζηλεύγω σου αδέρφη μου που στέκεις το μιλέτη, και η ψυχή σου λάρωση θα βρει και σε λαμέτη, σωτηρία. Έτσα καλή ανεπαγία σύντον και για μένα, που καμα ξένα τα δικά και τα δικά μου ξένα. Ανεβουλής μου χωρίς τη θέλησή μου.
1: Ανεβουλής μου.
0: Και ανεμπό πόνο κι εγώ πως έχω, τη μοναξάχω τα ετού ψιλοπετώ και αντέχω. Και ακόμη πιο ψηλά θα βγω σε αυτή τη συμφορά μου. Η συμφορά του Ταναδά που τον επέψανε,
1: ναι, ναι,
0: να πολεμήσει εναντίον, ναι, της πατρίδας. Στου ήλιου τον πυρόδαυλο να κάψω τα φτερά μου. Από τον εχωρίσαμε, γρήκα μου δά τα βάλει. Τι περιπέτειες. Και πέανε σου πάντηξε έτσα ζωή μια κι άλλη. Γράψε και τύπος έτεινε να βγάλει συναξάρι. Και αν είσαι άντρας στριλιγκάς,
1: άξιος,
0: πάρε τη σαξαμάρι. Σιταριστά με πέταξε η μοίρα μου σε τόπο καηλωμένο. Ως μαθός τσιμούρες τον ανθρώπο. Μαύρη δεν είναι στην,
1: ναι, ναι, στην Αίγυπτο,
0: ναι, ναι. Έτσα καηλωμένη ήταν, ναι, και αυτήν η μοίρα του. Δεν έχει αγέρι τη κορφής, δεν τρώει για να σκιανιάζει σαν το λασίδι.
1: Ναι, ναι.
0: Σύσυλο του μεσημεριού που ο ήλιος καμινιάζει. Στον άμμο νάμμο σκορδαλός πηδά και στραταρίζει, και σάμουδες φτεροκοπά και σάμουδες καθίζει. Μαγιάιντα που λέγει ο άλλος από τις γωνιές, ναι. Δεν βρίσκει πέτρα να κάτσει. Έτσι θα το σε παρέσει. Ήταν μπορεί έρημο. Ένα από τι γωνιέ. Μα θε
1: την ώρα. Ο Μπουρνέλη.
0: Ο Μπουρνέλη. Στην έρημο μπορεί. Καθέστε μπορεί να είναι έρημο. Βλάκε. ο Ασκορδαλόπορε πηδά από τον άμμο και κάθε πάει στον άμμο. Μαγιάιντα. Δεν βρίσκει μόνο πέτρα να κάτσει.
1: Ναι, ναι. Πολύ ωραίο.
0: Έτσι, από το μπουρνέλι τώρα είχαμε το στίχο τώρα, κατάλαβες. Ναι, ναι. Στον άμμο, άμμο, Ασκορδαλός, πηδά και στρατερίδι και θάμουδες, θεροκοπά και θάμουδες καθίζει. Ξέχασε πρίνους και αθούς και τσιμιλιά στα μήλα, επακοπρίδι τσιβαγέ, ζεβελιαρά καμήλα.
1: Ζεβελιαρά.
0: Ζεβελιαρά, αυτή που δεν μπορεί να προπατήξει. Ναι. Εξού και ζεβελάκης.
1: Ναι.
0: Ναι. Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι ζωονόσος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πανεχαράσει και καμνεί και πάει καλαντάρα, φαντάζα την εικόνα της. Τι είναι για γέλια του τονά, μάνα για λίγο μάρα να σαν δεις ο μπρός σου πασιντάν μου τσούνα κορκοντήλου να χάσει, να πυλομαχτεί στα ναύαθα του Νείλου. Δηλαδή παίρνω την καμήλα που είναι για την Αίγυπτο, ξέρω εγώ, ναι, προσδιορεί την Αίγυπτο και την ευάνω για τα γέλια και παίρνω και τον κροκόδιλο που είναι για φρίτσι. Είδε δύο στήσεις πως πάνε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γαζωτή. Δεν είχα πάω άζοντος πράγμα από τα παλιά μου. Αχρίαστον τα τόνομα καθώς η γεμιλιά μου. Αφεντικά μπουλαματζές αν είναι χαμαλίτσι. Μα πολυγού το φαϊτό, δροσά το μεταλίτσι.
1: Λοιπόν, να σταματήσουμε ναι, εδώ γιατί είναι πολύ μεγάλο τοπίο.
0: Μεγάλο είναι, ναι.
1: Μανώλη, εγώ σου το έχω πει πολλές φορές ότι σε θαυμάζω.
0: Ναι.
1: Και δεν σε θαυμάζω τώρα που σε ξέρω, σε θαυμάζω όταν δεν σε ήξερα.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι την πρώτη φορά που ήρθα και σου ζήτησα συνέντευξη στην τηλεόραση.
0: Ναι, ναι,
1: πώς,
0: ναι, ναι.
1: Πώς ένιωσες, πώς.
0: Ναι,
1: ναι. Ήταν θέλει τώρα να το δω και. Και όμως έκαναμε μια από τις ωραιότερες εκπομπές. Αυτή η εκπομπή συνέντευξη σου. Γιατί δείξαμε ότι τα πολλά καπέλα που φορείς.
0: Εντάξει, μωρέ.
1: Ότι είσαι γλύπτης. Ότι είσαι συγγραφέας. Ότι είσαι ποιητής.
0: Με πολλά πράγματα, αλλά τίποτα δεν εξέλιξα σε μεγάλο βαθμό. Είχα και μια διστακτικότητα ο Κακομοίρης, διότι ο πατέρας μας δεν μας έδινε μεγάλο αέρα, ξέρω.
1: Ναι. Θέλω μια μέρα να έρθεις. Θα φωνάξουμε και τον Χαρίδη μου.
0: Ναι.
1: Να μιλήσουμε για τα παιδικά σας χρόνια.
0: Τώρα που είπες για τον Χαρίδη μου.
1: Ναι.
0: Άκουσα μια συνέντευξη προχθές για ένα Χαρίδη μου. Πολύ σπουδαίο άνθρωπο. Ένα δικηγόρο, ρε Θύμνιο.
1: Τον Παπαδάκη.
0: Τον Παπαδάκη.
1: Oh.
0: Εγώ σε μνήνω με.
1: Έκανε ταξίδι και πήγε να βρει στα βάθη της Ανατολής έναν λεπρό που έφυγε από τη Σπιναλόγκα. Με δικά του έξοδα.
0: Αυτό τον άνθρωπο τον θαυμάζω εγώ, δεν πραγματικά.
1: Θα πάμε μια μέρα τον ευρούμε στα σελιά.
0: Πραγματικά πιστεύω ότι ό,τι κάνει εδώ κάνει για χρήμα πρώτα πρώτα.
1: Όχι, όχι. Αφού τα βάζει από τη τσέπη του.
0: Και έχει ένα ευγενή σκοπό για ό,τι κάνει.
1: Ναι.
0: Είχαμε μια υπόθεση μαζί την οποία τη συμβιβάσαμε μια φορά με ένα ξενοδοχείο στο Γαλήνη στα νότια του Δαμιώνη, κάπου εκεί.
1: Ναι,
0: στα, ναι. Είναι κάπου από εκεί που τα σελιά.
1: Ναι, ναι, από τα σελιά. Θα πάμε να τον βρούμε μια μέρα.
0: Λοιπόν, πολύ ευχαριστώ.
1: Μανώλη,
0: ναι,
1: επειδή ο Τσάπαρης φωνάζει και εδώ είναι το link και το δεσμό του
0: ναι,
1: σταθμού, είναι
0: ναι,
1: ο Τσάπαρης.
0: Ναι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πάντα, χαρά μου να.
1: Και ήρθε σήμερα που γιορτάζει η γυναίκα σου. Και έπρεπε να είσαι εκεί.
0: Σήμερα
1: να
0: ξενύχθη, διότι όλη τη νύχτα είχα καρκατούρο για να.
1: Καρκατούρες, ναι, ξέρω.
0: Να φάσω, να ψήσω, να κάνω να δείξω.
1: Έχεις φτιάξει μενούζες, έχεις φτιάξει πράγματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: και σε περίμενα και σήμερα και γεννήθες.
1: Ναι, μα έχω και εγώ τη γυναίκα μου.
0: Ναι,
1: εδώ πρέπει να πάω να κάνω, τι λες εγώ. Θα σου λόριζω.
0: Για
1: πώς θα περάσουμε απόψε.
0: Μη μου λες να σου λόριζω, διότι ο παιδί μου είναι πιο στο τροκάθο, δεν θα αποφάνει εκεί.
1: Μάνα Τσάπαρη, από τον Μανώλη, τον ατελείο τον
0: Μανώλη. Εμάς έψιλες, φασουλόριζε τον τεράστο.
1: Το ψήνουμε. Πορθιάτικο.
0: Πορθιάτικο,
1: ναι. Πορθιάτικο.
0: Και κουτσιάτι μου πορθιάτικο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και από τον Μάνο τον Τζάπαρη, τον Γιώργο τον Βιτόρο, γεια σας, τα λέμε αύριο με Μανώλη Κατσαμά. Μη λείψει κανείς, 5 ώρα εδώ. Γεια σας.
0: Πάρα πολύ.
11: Radio Me, 88,4. Εσείς τι πρωινό τρώτε?
13: Κορφλέκι μεγάλα. Στον Κρήτη FM είναι 7.
14: Ωραία για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
15: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
16: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. από τα βουνά των Αστερουσίων. Εκεί που το γάλα έχει άρωμα φύσης και παράδοσης, γεννιέται το τυροκομείο Κονιός στο μεσοχωριό Ηρακλείου. Φτιάχνουμε αγνά, αυθεντικά τυριά από ντόπιο εγωπρόβιο γάλα. Γραβιέρα, φέτα, ανθότυρο, μυζήθρα, κεφαλοτήρι, όλα με μεράκι, αγάπη και σεβασμό στην κριτική υγεία. Τηλέφωνο 697-218-0030. Κονιός, το όνομα της ποιότητας. Από τα Αστερούσια, το άρωμα της Κρήτης στο πιάτο σου.
17: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
18: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
19: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
18: 6666-666.
19: Σίτες.
18: Ρολά.
19: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
18: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
19: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
18: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
20: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
21: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
22: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
23: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
22: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
24: Μεζεδοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
25: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
24: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
26: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
3: Χαρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
4: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
4: Πωλήσεις σε νέες, μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
6: Τυφών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
4: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
6: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
4: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
7: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
8: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
10: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
12: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
27: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
28: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
27: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
29: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα από τη φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Φυσικά το Crete FM 87,5. Είμαι ο Γιώργης Βεργάκης και μαζί θα πάμε μέχρι και τις 9. Ελάτε

Κωνσταντίνους, τις Κωνσταντίνες, τις Ελένες. Να χαίρεστε το όνομά σας και ό,τι επιθυμείτε. Μεγάλη γιορτή σήμερα να πούμε, έτσι. Την αγάπη μας θα στείλουμε στην Κρήτη απ' άκρη σ' άκρη, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στον Ανικόλα. Όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε, μέσα από τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα όπου μας ακούτε. Φυσικά, να μην ξεχάσω να στείλω χαιρετίσματα στη μακρινή Αυστραλία μέσα από το ράδιο Γέφυρα, έτσι. Και ακόμα να υπενθυμίσω ότι μας ακούτε και στη Γερμανία και στην Αυστρία μέσα από την Deutsche Telekom. Για όλους εσάς που είστε λάτρεις του διαδικτύου, μπορείτε να μας ακούτε μέσα από το Live24 και το e-radio και 87,5 τέρματα ραδιόφωνα και στο αυτοκίνητο και στο σπίτι εδώ στην Αθήνα. το τηλέφωνο επικοινωνίας μας για να έρθετε κοντά μας, να μας πείτε τι θέλετε να ακούσετε, τη μουσική σας επιλογή, την αφιέρωσή σας, τον παράπονό σας. Έτσι, ό,τι θέλετε, είμαστε εδώ για σας για τις επόμενες 2 ώρες ακριβώς. Να υπενθυμίσω επίσης ότι είμαστε σε social media, μπορείτε να μας βρείτε τα χνοχαϊδέματα σε Facebook, Twitter, Instagram και TikTok, Κρήτη FM 87,5 η σελίδα μας στο Facebook και Κρήτη FM Athens στο Instagram. Προσωπικό προφίλ Γιώργης Βεργάκης, για οτιδήποτε θέλετε να μου πείτε, να μου γράψετε και στα μηνύματα τα προσωπικά, τα λαμβάνω. Ο Δημήτρος μας, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι ούτε και σήμερα κοντά μας λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Ναι, τρέχει γενικότερα. Όλοι είμαστε, νομίζω, σε ένα τρέξιμο. Ωστόσο, να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε να βλέπετε και τις εκπομπές που ετοιμάζουμε εγώ και ο Δημήτρης μέσα από το κανάλι μας στο YouTube, γράφοντας αχνοχιθέματα Κρήτη FM 87,5, πατώντας subscribe και καμπανάκι για να βλέπετε πρώτοι το περιεχόμενο που σας ετοιμάζουμε. Και αν είστε λάτρεις και των podcast, μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε όλες τις πλατφόρμες των podcast, σε Apple, Google και Spotify.

Πάντα στην τροφιά μας φυσικά δεν ξεχνάμε το βουργελάκι John Gendt 156 στο Περιστέρι, με τα γνήσια χρητικά παραδοσιακά του προϊόντα. Έτσι, γιατί ό,τι και ανηγορευτήκατε από τη μάνα Κρήτη, στο Περιστέρι θα πάτε να το βρείτε και να το πάρετε σπίτι. Η Κάλια και ο Δημήτρης σας περιμένουν με την πιο άψογη και τέλεια εξυπηρέτηση που μπορεί ποτέ να σας δώσει η πόλη της. Γιατί ό,τι και να τους πείτε, ό,τι και να θέλετε, από κρασί, ρακί, τυροκομικά, αλαντικά, παξιμάδια, λιχναράκια, ξεροτίγανα, τα πάντα, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, κατεψυγμένα, θα τα βρείτε όλα στο βουργελάκι. Και πιστέψτε με, αξίζει τον κόπο. Αν δεν έχετε πάει, που είμαι σίγουρος ότι έχετε πάει, αξίζει τον κόπο να κάνετε μια βόλτα για να ψωνίσετε. Και φυσικά πάντα στην τροφιά μας και το τυροκομείο Κονιός, στα Αστερούσια, έτσι, στο Μεσοχωριό Αστερουσίων. Αν είστε τώρα εκεί κάπου και μας ακούτε, περάστε από το Μεσοχωριό, περάστε από το Λευτέρι και τη Μαρία, τη Μαρία και το Λευτέρι, να προμηθευτείτε πολύ πολύ όμορφα τυροκομικά προϊόντα, από γραβιέρα, από μυζήθρα, από ανθότυρο, τα πάντα όλα. Όλα. Αν όμως τώρα είστε εδώ στην Αθήνα και θέλετε να γευτείτε, μπορείτε να πάτε να επιμεθευτείτε φυσικά από το βουργελάκι.

φύγαμε, πάμε να ακούσουμε την πρώτη μουσική επιλογή για σήμερα σε έναν Κωστή. Με έναν Κωστή θα ξεκινήσουμε. Με έναν Κωστή Καγουδάκη και ένα πρώτο συρτό θα ξεκινήσουμε έτσι δυναμικά την εκπομπή, για να πάρουμε δύναμη, να πάρουμε ανάσα και να σας περιμένω να έρθετε στην παρέα μας, να κάνω και τα channel δημοσίευσεις μου στα social media για να σας προσκαλέσω ακόμα πιο δυνατά. Έλατε να γιορτάσουμε μαζί τη σημερινή μέρα. Πάμε.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Από τα βουνά των Αστερουσίων. Εκεί που το γάλα έχει άρωμα φύσης και παράδοσης, γεννιέται το τυροκομείο Κονιός στο Μεσοχωριό Ηρακλείου. Φτιάχνουμε αγνά, αυθεντικά τυριά από ντόπιο εγωπρόβιο γάλα. Γραβιέρα, φέτα, ανθότυρο, μυζήθρα, κεφαλοτήρι, όλα με μεράκι, αγάπη και σεβασμό στην κριτική υγεία. Τηλέφωνο 697-218-0030. Κονιός, το όνομα της ποιότητας. Από τα Αστερούσια, το άρωμα της Κρήτης στο πιάτο σου.
4: Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια πολύτιμη χειρονομία καλής θέλησης, φροντίδας και αγάπης προς τον συνάνθρωπό μας. Η ANEC Lines, μέλος της Attica Group, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Χανίων, Άγιος Ιωάννης, και τη Μονάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, σας περιμένουν να δώσετε αίμα και να χαρίσετε ελπίδα. Την 5η 28 Μαΐου, από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στη Λεωφόρο Καραμαλή 148. Παράλληλα, θα τραγματοποιηθεί δειγματοληψία για δωρεά μυελού των οστών. Πλέουμε μαζί, ταξιδεύουμε τη ζωή.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
7: Με τυρί και παξιμάδι μες στο βουργιαλάκι μου.
6: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
8: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
6: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
7: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
6: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
9: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
10: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
1: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
11: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα, Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ, τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα, ελάτε να σας φιλέψουμε.
12: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
13: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
12: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
13: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
12: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
13: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
12: Tony Strom.
13: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
12: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
13: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
1: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην οδό Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμποριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
14: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
15: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
16: Κομμάτι της παράδοσης.

Εδώ είμαστε λοιπόν πάντα συντονισμένοι στο Grid FM 87,5 και στα απογευματινά χτενοχαϊδέματα. Καλησπέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας, καλώς ορίσατε και χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζετε. Έτσι ξαναλέω, χρόνια πολλά σήμερα, μεγάλη γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένης. Χρόνια πολλά στον Κώστα, στην Κωνσταντίνα, στην Κωνσταντία, στον Κωστάκη, στον Κότσο, στον Κωστή, στην Ελένη, στην Ελενίτσα, έτσι, στην Έλενα, στη Λένα. Χρόνια πολλά και καλά. Νομίζω ότι σήμερα γιορτάζει, αν όχι όλη η Ελλάδα, σίγουρα γιορτάζει η μισή. Δεν πειράζει, παιδιά, μεγάλη όμως, όπως ξαναλέει, γιορτή. Ό,τι και αν κάνετε, να το κάνετε πολύ ωραία σήμερα. Κοιτάξτε να περάσετε πολύ πολύ όμορφα, όσο και αν δύσκολα είναι η μέρα, γιατί είναι μια μέρα καθημερινή. Έτσι, οπότε δεν πειράζει. Το βράδυ ένα κρασάκι, λίγο με παρέα, λίγο με φίλους, μπορείτε να το τακτοποιήσετε. Και αν δεν προλάβετε σήμερα, δεν πειράζει, το Σάββατο, Κυριακό, το Σάββατο ή την Κυριακή, το Σαββατοκύριακο είναι κοντά, καθώς σήμερα είναι ήδη Πέμπτη. Οπότε κάντε λίγο υπομονή και όλα θα πάνε, θα τα προγραμματίσετε σωστά και θα πάνε καλά. Ωστόσο, να σας πω ότι μας τα χαλάει λίγο ο καιρός. Δεν ξέρω αν εσείς το ακούσατε, το νιώσατε, το είδατε. Ενώ δεν κάνει ιδιαίτερο κρύο να πεις ότι κρυώνεις με την έννοια αυτή της ψύχρας, να κραπάρεις και ζακέτα, άσχετα που παίρνουμε ζακέτα γιατί το επιβάλλει η Ελληνίδα μάνα. Νομίζω όμως ότι λένε ότι θα χαλάσει ο καιρός. Και σήμερα νομίζω ότι κάποια στιγμή έβρεξε κιόλας, μετά ξαναβγήκε ο ήλιος. Σημασία δεν έχει λοιπόν όμως, εντάξει, η καταιγίδα θα έρθει. Το θέμα είναι να βγούμε αλόβητοι μέσα από αυτή την καταιγίδα και ο ήλιος πάντα θα βγει, το ουράνιο τόξο έρχεται στις ζωές μας. Γενικότερα ας το δούμε έτσι λίγο αλληγορικά. Ας βρέξει, αδερφέ, δεν πειράζει, ο ήλιος πάλι θα έρθει, πάλι θα βγει. Εγώ εδώ μεταξύ είμαι και ξέστρωτα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Α, ξεκινήσανε να μου στέλνουν και μηνύματα. Ήταν ένα καιρό βίντεο. Μπείτε να δείτε το βιντεάκι μου στα social media. Ελάτε παρέα μας. 2-10-51-22-159 για οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε, οτιδήποτε θέλετε να ακούσετε, οτιδήποτε θέλετε να αφιερώσετε. Είμαι πάντα εδώ φυσικά για σας. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά. Δεν θα βάλω χαλί. Άντε, θα πάμε κατευθείαν μουσικά. Πάμε να ακούσουμε, να συνεχίσουμε με Κωστή Σαριδάκη τώρα. Ακούσαμε Κωστή και του ευχόμαστε χρόνια πολλά. Πάμε να ακούσουμε Κωστή Σαριδάκη τώρα, να του ευχηθούμε χρόνια πολλά. Και θα επιστρέψω ακόμα. Σήμερα έχουν νομίζω την τιμητική τους. Θα ακούσουμε πολλούς Κωνσταντίνους. Φύγαμε. Χρόνια πολλά ξανά. Πάμε να ακούσουμε Άρχισε πάλι ο έρωτας.

η κυρία Σοφία. Χιόνιζε, γινότανε. Να, ξανακαλείτε. Μπράβο, έτσι σας θέλω. Χιόνιζε, γινότανε, μου λέει, πανικός. Οπότε και θυμήθηκα κι εγώ και κάπου το είδα ότι παλιότερα νομίζω ότι στρώναμε το Αγίου Δημητρίου και ξεστρώναμε τα χαλιά, έτσι, τα χειμωνιάτικα. Και ξεστρώναμε εκεί του Αγίου Κωνσταντίνου, 21 Μαΐου. Πράγμα που σημαίνει ότι για να ξεστρώνουμε μία εβδομάδα πριν του Αγίου Κωνσταντίνου και του Αγίου Κωνσταντίνου, σημαίνει ότι ακόμα ο καιρός δεν ήταν τόσο καλοκαιρινός όσο είναι τώρα. Γιατί τώρα, παιδιά, κακά τα ψέματα, κυκλοφορείς άνετα με το κοντομάνικο. Μην λέμε τώρα ό,τι θέλουμε. Έτσι, να είμαστε και λίγο σοβαροί. Πάμε. Αυτά. Πάτε κι εσείς 2-15-22-159 ή στείλτε μας το μήνυμά σας. Στείλτε μας τι θέλετε να ακούσετε, τι θέλετε να μας πείτε. Στείλτε μας στα social media, σε όλα. Χνοχαϊδέματα σε Facebook, Twitter, Instagram και TikTok. Θα βάλω και TikTok σήμερα, λοιπόν. Ναι, ναι, το αποφάσισα. Θα βάλω και TikTok. Εσείς που δεν με ακολουθείτε, παρακαλώ, κάντε ένα follow. Έτσι, είτε στα προσωπικά προφίλ μας, είτε στα social media της εκπομπής. Και φυσικά τα social media του σταθμού. Μας. Πάμε, φύγαμε να ακούσουμε ποιον. Ακούσαμε Κωστή Σαριδάκη. Τι άλλο να ακούσουμε, ποιον άλλον Κωστή να ακούσουμε. Για πείτε, για στείλτε μου μήνυμα να δούμε. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά.

Πάμε να συνεχίσουμε με Κωστίνο Δαράκη. Έτσι και επιστρέφουμε αμέσως μετά τα διαφημιστικά. Να το πω και αυτό, γιατί τώρα θα χρειαστεί να πάμε σε διαφημίσεις. Τι να κάνουμε, πρέπει ρε παιδιά. Ωστόσο, να σας υπενθυμίσω ότι πάνω στη ρουφιά μας είναι το βουριαλάκι μας. John Kennedy 156 στο Περιστέρι, με τα γνήσια κριτικά παραδοσιακά του προϊόντα. Όπου ό,τι και αν ονειρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, στο Περιστέρι να πας στο βουριαλάκι για να το πάρεις. Και το τυροκομείο Κονιός είναι πάντα στην παρέα μας, εκεί στα Αστερούσια, στο Μεσοχωριό. Αν θέλεις όμως να γευτείς και να δοκιμάσεις τη γραβιέρα, το τυρί, το ανθότυρο, ό,τι θέλεις να γευτείς από τον Κονιό και δεν είσαι στα Αστερούσια, στο Μεσοχωριό, μπορείς να το προμηθευτείς από το βουριαλάκι. Πάμε Κωστίνο Δωράκης για τη συνέχεια και επιστρέφουμε αμέσως με το διαφημιστικό διάλειμμα. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά.

Σας είπα ότι θα πάμε στις διαφημίσεις. Ναι, καλά σας είπα εγώ, γιατί πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις. Είναι η ώρα, απλά η μουσική μας επιλογή ήταν λίγο μικρότερη από το προβλεπόμενο. Ωστόσο, τώρα θα δώσω το διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί είναι η ώρα και επιστρέφω αμέσως μετά με πολύ πολύ μουσική. Και θα πάμε λίγο να κάνουμε, ρίξουμε μια ματιά και στην επικαιρότητα. Όχι, δεν θα σας ζαλίσω πολύ. Έτσι λίγο απλά για να έχουμε να συζητάμε. 2, 10, 50.

0: 22-159 το τηλέφωνο επικοινωνίας μας για οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε, για οτιδήποτε θέλετε να αφιερώσετε, για οτιδήποτε θέλετε να ακούσετε. Είμαι εδώ μέχρι τις 9, ακόμα κοντά σας για μια ώρα ολόκληρη. Εντάξει, έχουμε και διαφημιστικά βέβαια, να τα λέμε και αυτά. Ωστόσο, προλαβαίνουμε ακόμα να κάνουμε λίγο χαμούλη. Έλατε παρέα μας, πάμε.
1: FM. Είναι 8. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
3: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
2: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
4: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις κρήτιστα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
2: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
3: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
2: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
5: Από τα βουνά των Αστερουσίων, εκεί που το γάλα έχει άρωμα φύσης και παράδοσης, γεννιέται το τυροκομείο Κονιός στο μεσοχωριό Ηρακλείου. Φτιάχνουμε αγνά, αυθεντικά τυριά από ντόπιο εγωπρόβιο γάλα. Γραβιέρα, φέτα, ανθότυρο, μυζήθρα, κεφαλοτήρι, όλα με μεράκι, αγάπη και σεβασμό στην κριτική υγεία. Τηλέφωνο 697-218-0030. Κονιός, το όνομα της ποιότητας. Από τα Αστερούσια, το άρωμα της Κρήτης στο πιάτο σου.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Φωλιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Φωλιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο. Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες.
7: 210-6257-080.
8: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας, geonvese.gr.

0: κορυφή. Ανασκουμπόσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
1: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
0: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
1: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
0: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνικο της Αθήνας.
2: Σύντεχνε!
3: Ερτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
4: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
3: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
5: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Κρήτη FM 87,5, το Facebook και εχνοχαιρετήματα σε Facebook, Twitter, Instagram και TikTok. Είμαστε παντού. Έχω να σας πω ότι ανέβασα μόλις βίντεο και στο TikTok. Μπορείτε να μπείτε να το δείτε. Ναι, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Εμένα που σας καλωσορίζω στο άνοιγμα της εκπομπής. Ναι, γιατί έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω αλήθεια και δεν το πολύ χρησιμοποιώ. Να τα λέμε και αυτά, δεν προλαβαίνω. Αλλά είπα έτσι τώρα λίγο με την εκπομπή να το καταφέρω, να ασχοληθώ λιγάκι. Και εσάς και μόνο, έτσι να τα λέμε και αυτά. Έλατε, πείτε μας, δεν ξέρω σήμερα αν το ακούσατε. Γενικότερα το πρωί υπήρχε μια καθυστέρηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς όσον αφορά το μετρό και στον προαστιακό. Καθώς από ό,τι πληροφορηθήκαμε, προσπάθησε ένας άνδρας να αυτοκτονήσει. Και μάλιστα με έναν πολύ ακραίο τρόπο, από κάπου διάβασα, κάπου κρεμάστηκε. Δεν έχω πολλές πληροφορίες. Πάντως το μόνο σίγουρο ήταν ότι έγινε. Αυτό δεν είναι δηλαδή fake news, γιατί πραγματικά καθυστέρησαν όλοι πάρα πολύ. Καθυστέρησαν όλα τα μέσα πάρα πολύ για να φτάσουν στον προορισμό τους και καθυστέρησαν να έρθουν κιόλας. Δηλαδή το περιμέναμε μέχρι να έρθει από στην αφετηρία πάνω από μισή ώρα. Καλά, το πρόβλημα δεν είναι ότι περιμέναμε εμείς να έρθει φυσικά. Το πρόβλημα ήταν ένας άνθρωπος που πάλι αποπειράθηκε να χάσει τη ζωή. Αποπειράθηκε να δώσει τέλος στη ζωή του, που νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα ίσως πρέπει λίγο να το δούμε αλλιώς, να εκτιμήσουμε πράγματα, να εκτιμήσουμε περισσότερο αυτό που τώρα εμείς έχουμε και άλλοι μοχθούν για να το αποκτήσουν. Έτσι σκεφτείτε το πολύ καλά αυτό και να είστε κοντά. Μπορείτε να προβλέψετε, δεν μπορούμε να προβλέψουμε μια κατάσταση, αλλά όντας κοντά σε έναν άνθρωπο που βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια θέματα, μπορούμε να τον έχουμε λίγο πιο κοντά μας για να τον βοηθήσουμε ώστε να μην φτάνουμε σε αυτά τα σημεία. Αυτά. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά για να μην μένουμε και απλά ας αναφέρουμε τις ειδήσεις, δεν θα μένουμε πάρα πολύ σε αυτό. Φύγαμε, πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε να ακούσουμε Ανδρέα Μανολαράκη και του Βοσκού η Τέχνη. Εμένα αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ και σας το αφιερώνω με πολύ πολύ αγάπη. Φύγαμε.

Το μουσικό τέχνη λοιπόν ακούσαμε από Ανδρέα Μανολαράκη. Την καλησπέρα μου να στείλω στον κύριο Γιώργο τον Πετιναράκη. Γεια σας κύριο Γιώργο, να είστε πάντα καλά, δεν πειράζει. Σας θέλουμε στην παρέα μας οποιαδήποτε ώρα και στιγμή μπορέσετε να συνδεθείτε. Καλησπέρα σας, όλα τα καλά εύχομαι. Πάντα στη ροφιά μας, να μην ξεχάσω να σας το πω, είναι πάντα το βουριαλάκι μας John Kennedy 156 στο Περιστέρι, με τα γνήσια κριτικά παραδοσιακά του προϊόντα. Γιατί ό,τι και αν ονειρεύτηκες από τη Μανακρίτη, στο Περιστέρι θέλω να πας για να το πάρεις σπίτι. Γιατί η Κάλια και ο Δημήτρης σας περιμένουν με πολύ πολύ αγάπη, με αγκάλες ορθάνυχτες θα πω εγώ, και για να σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γιατί στο βουριαλάκι θα βρείτε ό,τι ποθεί η ψυχή σας. Παξιμάδι, ρακί, κρασί, λουκάνικο.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
3: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
2: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
4: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
2: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
3: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
2: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
5: Από τα βουνά των Αστερουσίων, εκεί που το γάλα έχει άρωμα φύσης και παράδοσης, γεννιέται το τυροκομείο Κονιός στο Μεσοχωριό Ηρακλείου. Φτιάχνουμε αγνά, αυθεντικά τυριά από ντόπιο εγωπρόβιο γάλα. Γραβιέρα, φέτα, ανθότυρο, μυζήθρα, κεφαλοτήρι, όλα με μεράκι, αγάπη και σεβασμό στην κριτική γη. Τηλέφωνο 697-218-0030. Κονιός, το όνομα της ποιότητας. Από τα Αστερούσια, το άρωμα της Κρήτης στο πιάτο σου.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321.
2: Ευχαριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
1: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί, ρακί, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
2: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
1: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
2: Αυθεντική τσικουδιά.
1: Παρθένο ελαιόλαδο.
2: Μέλι.
1: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
2: Τα πάντα παραγωγής μας.

να γελάς, να λες πως δεν πειράζει μόλις ακούσαμε. Και έτσι πρέπει να κάνουμε νομίζω, να γελάμε, να λέμε δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Πρέπει να πηγαίνουμε παρακάτω. Λοιπόν, πάμε τελευταία μουσική επιλογή για απόψε. Πάμε να ακούσουμε του Λασιθιού το δρόμο από Μιχάλη Πετσάκη και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να σας αποχαιρετήσουμε.

Αυτό ήταν λοιπόν και τα απόψινά χτινοχαϊδέματα έφτασαν στο τέλος τους. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που ήσασταν και σήμερα κοντά μου, μέσα πάντα από την φωνή της Κρήτης στην Αθήνα, το Crete FM 87,5 και τα χτινοχαϊδέματά μας, όπου σας κρατούν ραδιοφωνική παρέα να πω 10 χρόνια τώρα, αλλά και το τελευταίο διάστημα μέσα από το Crete FM κάθε Πέμπτη 7.

Καλύτερα να το κάνετε με πάθος και αφοσίωση, γιατί μόνο τότε θα το κάνετε καλά. Μέχρι την επόμενη Πέμπτη να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο που ακολουθεί και να είστε πολύ πολύ καλά. Γεια σας και χαρά σας!

0: 2-10-18-00-30. Ο Νιός, το όνομα της ποιότητας. Από τα Στερούσια, το άρωμα της Κρήτης στο πιάτο σου.
1: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, σφουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
2: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
3: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό.
4: Δίπλα στα ΚΤΕΛ.
5: Τηλέφωνο 210-50.
4: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
5: Αόρι.
4: Αόρι.
6: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα, Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ, τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα, ελάτε να σας φιλέψουμε.
7: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 690.

0: 74-38. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
1: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
2: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα.

0: από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
1: Από τα βουνά των Αστερουσίων, εκεί που το γάλα έχει άρωμα φύσης και παράδοσης, γεννιέται το τυροκομείο Κονιός στο μεσοχωριό Ηρακλείου. Φτιάχνουμε αγνά, αυθεντικά τυριά από ντόπιο εγωπρόβιο γάλα. Γραβιέρα, φέτα, ανθότυρο, μυζήθρα, κεφαλοτήρι, όλα με μεράκι, αγάπη και σεβασμό στην κριτική υγεία. Τηλέφωνο 697-218-0030. Κονιός, το όνομα της ποιότητας. Από τα Αστερούσια, το άρωμα της Κρήτης στο πιάτο σου.
2: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
3: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
2: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
3: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
2: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
3: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
4: Λέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λαύρο Χαλβατζή.
5: Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Μιχάλης Τζουγανάκης
6: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
5: Σάββατο 23 Μαΐου, μαζί μας ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης.
6: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
5: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
6: Τηλέφωνο
7: απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210 59 06 0.

0: 81. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
3: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης.

0: στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια πολύτιμη χειρονομία καλής θέλησης, φροντίδας και αγάπης προς τον συνάνθρωπό μας. Η ANEC Lines, μέλος της Attica Group, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Χανίων, Άγιος Ιωάννης, και τη Μονάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, σας περιμένουν να δώσετε αίμα και να χαρίσετε ελπίδα. Την 5η 28 Μαΐου, από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στη Λεωφόρο Καραμαλή 148. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί δειγματοληψία για δωρεά μυελού των οστών. Πλέουμε μαζί. Ταξιδεύουμε τη ζωή.
7: Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Μιχάλης Τζουγανάκης
8: στο ΑΟΡΙ, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
7: Σάββατο 23 Μαΐου, μαζί μας ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης.
8: ΑΟΡΙ, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
7: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
8: Τηλέφωνο 210-5150-030.
7: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
8: ΑΟΡΙ.
7: ΑΟΡΙ.
9: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς.
10: Ξεχωριστό τύπο. Οπτικά μακρυπόδης. Έναντι εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
11: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
12: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί.

0: και ανταλλαγές. Lenormand 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
1: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο
3: που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
2: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, σφουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε. Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας.
4: Καλό κρασί να κάνουμε άσπρο πάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Με ζωδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
5: Ρακάδικο με ζετοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο με ζετοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
6: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις...
7: Ακριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δίνει.

Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM

0: φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
1: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
2: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
1: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε...
3: Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
4: Εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
5: Κριτικό γλέντι με το Γρηγόρη.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση, στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
2: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
1: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα

0: στην κρίση.
1: Γιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
3: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
2: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τα ραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
3: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
6: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
5: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
7: Ξενύχτη με φωνάζουν.
8: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας

0: μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Κρήτη FM. Δες την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένους. Και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμιαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους. Και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουν αδελφέ μου από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: City FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου. Αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
5: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
4: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τα ραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
5: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM. Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Isso.
1: Κομμαδιάζει, γι' αυτό κανείς πολλές φορές γελά και αναστενάζει.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the meditation.

0: στις ημεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
3: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
2: Για το χατήρι του Σεβδά και πιάσα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ από ένα κουβάρι.
3: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνθρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
4: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.